0: Media.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Το Mad Radio 106,2, food court, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.

έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
4: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
3: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
4: Για πες, για πες.
3: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
4: Όχι εγώ.
3: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
4: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
3: Άλλωστε, τη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
4: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
3: Αλίμονος.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Η ημέρα είναι 3η Ιουνίου, 16 Ιουνίου παρακαλώ. Δηλαδή σήμερα τι έχουμε, τα Mad Village Festival. Που η Κάτια ανυπομονεί και μας είχε τρελάνει. Τι θα φορέσει.
5: Σήμερα και αύριο ανυπομονώ και τις δύο μέρες.
3: Ναι, έχουμε. Είναι αυτή η εβδομάδα των Mad, λοιπόν. Είμαστε εδώ για να γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια. Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα. Άννα Ντουράν. Και άκου τώρα γιατί είμαι χαρούμενη. Γιατί αν θέλεις και εσύ να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, δεν μπορείς να το κάνεις γιατί είναι sold out. Αλλά μπορείς να κερδίσεις την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access κάθε μέρα, κάθε ώρα όπου ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο 6936-646-656 και εκεί πέρα τι γίνεται. Μπαίνεις στην κλήρωση για να διεκδικήσεις μία διπλή πρόσκληση, γιατί αυτό μας έχει μείνει, αγάπη. Είμαστε sold out. Δεν δίνουμε άλλο. Δώσαμε.
6: Σήμερα λοιπόν στα ζώδια η μέρα ευνοεί όσους συνδυάζουν καρδιά και μυαλό. Μέσα σε αυτή την ώρα θα μάθετε ποια ζώδια είναι αυτά. Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του πόλου που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι ποιο είναι το χειρότερο, να σε αφήνει στο συν ή να απαντά μονολεκτικά. Δεν ξέρω τι έχετε να πείτε εσείς. Η Βρυσίδα θα μας πει το healthy tip της ημέρας, που είναι το μυστικό ρόφημα για clear skin από το πρωί. Στείλε μας την πιο γλυκιά σου καλημέρα λοιπόν στο 6936 646 656 και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι μαζί μας. Έχεις βάλει το καφέ σου. Έχουμε βάλει εμείς τη μουσική. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Για να ξέρεις και με ποιες είσαι, δηλαδή. Για να καταλάβεις.
1: Ποιες
0: είναι αυτές τώρα που κάθονται και μου μιλάν. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά, βρε. Κουτό, τυχερούλι.
1: Καλύνο γαργαλάρι.
0: Είσαι στο Mad Red 106,2 και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr. Και φυσικά έχουμε όλοι στο μυαλό μας τον Ακύλα, ο οποίος μας εκπροσώπησε και φέτος στην Eurovision. Τα πήγε εξαιρετικά. Μας έφερε το τραγούδι Φέρτο, μετά έβγαλε και το τραγούδι Πάρτο.
0: Πάρτο. Βόλεϊ του δωματίου, κάνει.
1: Βόλεϊ δωματίου σίγουρα.
2: Εγώ
1: αλλά,
2: το βρίσκω πολύ χιουμοριστικό, να ξέρεις.
1: Είναι. Και το τραγούδι του, ανέκαθεν, ρε παιδί μου, είναι πιο χιουμοριστικό. Δηλαδή είναι ωραία. Οπότε να σας πω ότι έκανε πρόβες, παιδιά, για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ που θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 17 δηλαδή του μήνα, ημέρα Τετάρτη, στο Taekwondo στάδιο. Έκανε λοιπόν πρόβες. Οι πρόβες πήγανε πάρα πολύ καλά. Σήμερα φυσικά θα έχουμε τον Ακύλα στον πύργο της ΔΕΗ, στο Taekwondo πάλι.
2: Στον πύργο.
0: Ποιο πύργο της ΔΕΗ, μάλλον.
2: Στο booth.
0: Στο booth.
1: Στο πύργο.
2: Φαντάζεσαι να έρθει ο κόσμος και να ψάχνει έναν πύργο και πύργο να μην βλέπει.
1: Εσύ, τον έχουν
0: στο booth της ΔΕΗ θα είναι στις 6 ώρα.
1: Σαν πυργάκι είναι, ρε.
0: Το είδες. Ναι. Το είδες.
1: Στα τέτοια, στα social.
0: Okay. Στο πύργο της ΔΕΗ. Έχουμε ένα πύργο εμείς, νομίζω.
1: Είναι έτσι, αυτό το άσκολο με το ΔΕΗ.
0: Φαντάζεσαι. Εγώ σκέφτηκα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ακύλας σήμερα θα είναι ο εξκαρφαλωμένος, θα πατάει στη γη ο άνθρωπος. Θα είναι στο booth. Στο booth λοιπόν της ΔΕΗ. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ πάντως να τον ακούσω και αύριο αλλά και μεθαύριο και στα δύο MAD που έχουμε. Κορίτσια, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε έτσι όσο εγώ να τον ακούσουμε και να κάνουμε λίγο fangirling.
2: Θέλω να γράψουμε και τέτοια και να γράφουμε από κάτω και να φωνάζουμε Ακύλα.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
0: Δεν θα τραγουδήσει.
2: Όπως και να έχει, για να είναι με χαρτάκι.
1: Εντάξει, αύριο θα τραγουδήσει. Ακύλα, και σήμερα θα είναι εκεί όμως.
0: Ναι. Δεν θα τραγουδήσει σήμερα.
1: Ας τον βάλουμε να τραγουδήσει.
2: Λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε από ό,τι βλέπετε. Κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Άμπρα Κατάμπρα και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Mad Radio 106,2 και έχουμε ξυπνήσει αξιμέρωτα γιατί ανυπομονούσαμε, παιδιά, και δεν μπορούσαμε. Δεν μας έπιανε ύπνος, δεν θέλαμε να κοιμηθούμε παραπάνω.
1: Ναι, καλέ, άστα, δεν κοιμήθηκα καθόλου, σου λέω. με μάτι γαρίδα είμαι.
2: Θα λιποθυμήσουμε δηλαδή σήμερα στα Mad Vegas.
1: Δεν πέθανα στον καναπέ, είναι το
0: πρώτο. Ανυπομονούμε όμως, παιδιά, για σήμερα, γιατί σήμερα είναι, είναι το Mad Village Festival και αύριο είναι τα Mad VMA. Οπότε αυτές τις δύο μέρες εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ. Πάντως εμείς ξυπνήσαμε και επειδή ξυπνήσαμε, βγήκαμε έξω, είδαμε τα αστέρια, κάναμε την καθερωμένη σε όλους αστρογράφηση για την ώρα για τα
3: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό. Με τον κρυό, λοιπόν. Μία πληροφορία ή είδηση θα σου αλλάξει τα δεδομένα σήμερα. Μην αντιδράσεις βιαστικά. Θέλω να σκεφτείς πριν μιλήσεις ή αποφάσεις. Αποφασίσεις. Ή πάρεις αποφάσεις.
2: Είσαι καλά.
0: Είναι η αϊπνία μου. Είναι η αϊπνία μου.
1: Κοιμάται.
0: Από τη χαρά μου.
1: Ταύρος, έχεις δύναμη και σταθερότητα. Προχώρα επαγγελματικά και οικονομικά σχέδια με υπομονή. Αποδίδουν.
2: Ωραία, δίδυμε. Είσαι στο επίκεντρο. Ιδανική μέρα για επαφές, social και συζητήσεις. Προσοχή μόνο στο τι λες και πώς το λες.
0: Λίγο πιο εσωστρεφή σήμερα τα καρκινάκια, γιατί χρειάζονται χρόνο με τον εαυτό τους. Οπότε θέλω να ακούτε το ένστικτό σας.
1: Λέων, ναι. Φίλοι και γνωριμίες σου ανοίγουν δρόμους.
0: Ναι.
1: Ένα μήνυμα ή μια επαφή μπορεί να φέρει ευκαιρία να
0: ναι.
1: ξέρεις.
0: Mm-hmm.
2: Παρθένε μου, focus στην καριέρα. Οργανώνει σωστά και κάνει βήματα μπροστά. Δείξε επαγγελματισμό.
0: Ζιγούλιδες, αν θέλετε μια αλλαγή, μια γνώση ή ένα ταξίδι τέλος πάντων. Μια ιδέα μπορεί να σας εμπνεύσει και να σας ανοίξει το μυαλό σας και να το κάνετε.
1: Και χθες αυτό μου λέει ο ζυγός. Ναι. Πώς να το κάνω το ταξίδι.
0: Ναι.
1: Σκορπιός.
0: Το ταξίδι κράτησε, είδες.
1: Έντονη συναισθηματική μέρα, βαθύτερες σκέψεις σε καθαρίσματα ή δυνατές συζητήσεις.
2: Τέλεια. Τοξότης. Σχέσεις και συνεργασίες στο προσκήνιο βλέπουμε. Βρες την ισορροπία και άκου και τον άλλον λίγο.
0: Τα εγώ κεράκια, θα υπάρχει μια ρουτίνα και υποχρεώσεις, αλλά παιδιά θα είστε αποδοτικοί σε αυτό, οπότε μην πιεστείτε υπερβολικά.
1: Υδροχός, δημιουργική διάθεση και φλερτ. Καλή μέρα για διασκέδαση ή έκφραση.
2: Ηχθή μου, σπίτι, οικογένεια, συνέστημα. Θέλεις ασφάλεια. Φρόντισε τον προσωπικό σου χώρο. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει το healthy tip της ημέρας, που είναι το μυστικό ρόφημα για clear skin από το πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Με αυτούς τους ήχους έτσι να ξυπνάμε, έτσι να λυκνίζουμε το κορμί μας και να έχουμε την ευχάριστη αυτή ενέργεια και διάθεση. Παιδιά, η Βρυσίδα γενικά μας δίνει εδώ πέρα τα self-tan, το ένα, το άλλο.
1: Θέλω να πούμε και το άλλο που δίνουμε.
2: Πώς το λένε αυτό?
1: Νομίζω κάψ
2: λέγονται. Πιαστήρας.
1: Όχι, κάψ.
0: Βυζοπιάστρι.
1: Καλύτερα.
0: Πάντως, παιδιά μας προσέχει πάρα πολύ. Οπότε δικαιωματικά θα μας πει σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε για ένα πιο καθαρό δέρμα, για ένα πιο clear skin. Αν δεν έχεις καταλάβει, αυτή είναι η ώρα για τα
3: lifestyle and healthy tips.
1: Αχ, αυτή η στήλη μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πέρα από συνταγές σας δίνω πάρα πολύ ωραία τυπάκια. Λοιπόν, όχι ντυπάκια.
2: Ήθελα να ακούσω.
1: Ναι, ντυπάκια θα ήθελα και εγώ να φάω. Λοιπόν, αν θέλεις πραγματικά ένα πιο καθαρό και λαμπερό δέρμα, όχι, έχω να σου πω ένα super απλό tip. Όχι αυτό που σκέφτηκες. Μπορεί να ξεκινήσει αύριο κιόλας με αυτό το tip, εντάξει.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί να σκεφτεί πολλά, να ξέρει με αυτό το που σου είπα πριν λίγο. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πίνει αυτό που θα φτιάξουμε τώρα και πίστεψε με, κάνει δουλίτσα. Λοιπόν, άκου, παίρνει ginger. Κόβει, εσύ σημειώνει, γι' αυτό
2: ναι,
1: το είπα.
2: Ναι.
1: Παίρνει ginger. Το κόβει, προσθέτει λίγο κουρκουμά, ένα πορτοκάλι και λεμόνι.
2: Αυτό το μου πει ότι το πίνω αυτό.
1: Ναι, θα το πίνει. Αλλά θα σου πω, το χτυπά πάρα πολύ καλά να γίνει ένα ωραίο χυμό. Μετά άκου το μυστικό που είναι. Το βάζει σε θήκες για παγάκια και το αφήνει να παγώσει. Οπότε κάθε πρωί παίρνει δύο παγάκια, ρίχνει στο νερό και το αφήνει λίγο να λιώσουν και το πίνει. Οπότε γίνεται σαν τσάι. Πώς το βάζει το τσάι με φακελάκι που είναι τζίτζερ
2: με κουρκουμά.
1: Κουρκουμά. Φίλε, δεν βάζει τόσο πολύ κουρκουμά. Έχει το πορτοκάλι, το λεμόνι, το τζίτζερ, το κουρκουμά θα σκέφτηκε. Τέλο πάντων, αυτό το πίνει. Είναι ένα φυσικό boost για το σώμα σου και βοηθά να ξεκινά την ημέρα σου πιο fresh και πιο καθαρό skin δέρμα.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μου είπες μόλις. Θα το δοκιμάσω.
1: Δοκίμασε το. Βάζε παγάκια και μετά ρίξε στο νερό. Γιατί όχι μόνο σου φαίνεται τη στιγμή ότι είναι πολύ, πολύ πυκνός. Πώς
2: πυκτός.
1: Ναι. Δεν είναι πυκτός. Γιατί αφού το στύψεις και το βάζεις σε παγάκια, μετά τα ρίχνεις δύο παγάκια και νερό βραστό. Καταλαβες. Οπότε είναι σαν τσάι.
2: Το αγαπημένο μου. Πρέπει να δείτε τη φάτσα μου όση ώρα μου το περιγράφει, που είναι πολύ παθιασμένη παρόλα αυτά. Οριακά μου το πούλησε, αλλά εγώ σκέφτομαι ακόμα την πίτα με το σουβλάκι σου. Τέλος πάντων, μιας που μιλάμε για μικρές καθημερινές συνήθειες που κάνουν καλό, να σου θυμίσω κάτι εξίσου σημαντικό. Το καλό επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, το δίνεις πίσω ζωή. Ακόμη και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μικρή μπαταρία. Ανακύκλωσε λοιπόν σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό σου να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου MAD TV στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, τη γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώσουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους. Πάμε τώρα να βάλουμε λίγη μουσική στην ημέρα μας και συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη διάθεση. Εσύ είσαι το τέρι μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και σου λέμε την πιο όμορφη
1: τη μοίρα σου, γεμάτη
0: ενέργεια. Καλημέρα, καλημέρα. Άνοιξε τα παράθυρα, πάρε μια βαθιά ανάσα.
1: Μαζί. Από το καυσαέριο που έχει δίπλα στο αυτοκίνητά σου.
0: Έτσι, καυσαέριο, ωραία. Είσαι στην Αθήνα και ξεκίνα την ημέρα σου με ελπίδα ότι κάτι όμορφο σε περιμένει εκεί έξω.
1: Αυτή την εβδομάδα,
2: ναι. Σε περιμένει, γιατί έχουμε τα MAD.
1: Ναι, ισχύει. Και αν θε να ζήσει.
0: Υπομονή, δεν είναι καλά.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε. Λοιπόν, ακούστε, τα εισιτήρια είναι sold out. Κρίμα. Λοιπόν, αλλά δύο μήνες έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για τα εισιτήρια. Παρ' όλα αυτά, σου δίνουμε ακόμα μια ευκαιρία. Μήπως μπορείς και θες να έρθεις. Και όχι απλά να έρθεις, να πάρεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, όχι όπου και όπου. Δίπλα στους καλλιτέχνες με backstage access στα MAD VMA 2026. Πώς θα γίνει αυτό, θα λάμψεις εσύ, Αστέρι μου. Λοιπόν, άκου καθημερινά MAD 106,2 και μόλις ακούσεις το δικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα τη φράση MAD VMA στα κεφαλαία στο Viber 6936-646-656. Έτσι θα μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για αυτή την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Να ξέρεις ότι η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Θα το χάσεις? Όχι, δεν το χάσεις.
2: Όχι, δεν θα το χάσεις. Θα έρθεις εκεί μαζί μας να λάμψεις. Σήμερα επίσης, παιδιά, να θυμάστε ότι είναι ελεύθερη είσοδος και σας περιμένουμε όλους γιατί θέλουμε να έρθετε.
1: Ναι, ναι, για σήμερα. Αυτό είναι το MAD Radio.
0: Λοιπόν, θα παίρνουμε παρουσίες, να ξέρετε, γι' αυτό κανονίστε.
2: Εγώ θα πάρω σίγουρα παρουσίες και τώρα θα πάρω παρουσία να δω τι γίνεται εδώ πέρα με τα νέα της ημέρας. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb ώστε να ενημερωθούμε κι εμείς λίγο. Και στο μικρόφωνο φυσικά είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη. Παίρνω παρουσίες.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Άγριο έγκλημα στη Δράμα. Ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε 8 φορές την 40χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η άρχη γυναίκα ήταν και εκείνη αστυνομικός. Προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν κλείσει τα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στη χώρα μας. Το δεύτερο μισό του Ιουνίου ξεκινάμε θερμοκρασίες που σήμερα θα ξεπεράσουν τους 32 στην Αθήνα, αλλά και τους 35 στα υπηρετικά της χώρας. Μετά το Χανταϊό, τον Οροϊό και τον Έμπολα, ο ΠΟΗ εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση για ξέσπασμα δάγκιου πυρετού. Ο δάγκιος είναι μια ιουγενής λίμωξη που μεταδίδεται στους ανθρώπους μέσω του συμπήματος μολυσμένου κουνουπιών και συναντάται συνήθως στις τροπικές χώρες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Γεια! Ποια είσαι εσύ?
5: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι.
5: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
5: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
6: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
10: είσαι καλή μαζί του.
8: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
11: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
12: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
10: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: News.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και ανοίξαμε με viral news γιατί δεν μπορούμε καν να περιμένουμε, παιδιά. Θέλουμε να σας τα πούμε, δεν αυτό που έχει γίνει. Αυτό που έχει γίνει, δηλαδή.
2: Κρατήστε με!
1: Όχι. Κάναμε,
2: αχ, έτσι ήτανε!
1: Κάναμε,
2: είπε στην ατάκα.
1: Κάναμε αναπαράσταση τώρα, δηλαδή, ξέρεις, επειδή το χορεύουμε κι εμείς. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν,
1: πάρα
2: ακούστε. Όλοι πήρατε είδηση ότι η κόρη της Βίκη Σταυροπούλου παντρεύτηκε το Σαββατοκύριακο. Και παιδιά, έχει γίνει viral όλη βραδιά. Επειδή, γιατί. Τώρα, γιατί έχει γίνει viral, μπορείτε να μάθετε. Γιατί η Βίκη δεν σταμάτησε να χορεύει, παιδιά. Δεν σταμάτησε, πέρασε καταπληκτικά.
3: Το
2: χώρεσε.
3: Έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία και στο είσαι το τέρι μου.
2: Αυτό έκανε, παιδιά. Έγινε viral μια στιγμή στο wedding της κόρης της. Έκανε χαμό με το τραγούδι που χόρεψε στο είσαι το τέρι μου. Αναβιώνοντας εκείνη την αγαπημένη της σκηνή από το είσαι το τέρι μου, το ξανά έκανε και στο γάμο. Εσείς τι κάνετε?
3: Εγώ γελάω με την Κάτια που βάζει το κινητό της.
1: Η Τσιρίδα δεν την έβαλα εγώ. Είδε, παιδιά, ο ήχος μηνύματός μου. Και μόλις μας έστειλε ο Κωνσταντίνος ότι μας ακούει. Οπότε καλημέρα Κωνσταντίνε, με κατέστρεψε στον αέρα.
2: Ωραία. Ναι, θα αρχίσω να τσιρίζω εγώ, Κάτια. Λοιπόν, όντως έκανε χαμό η Βίκη. Πέρασε πάρα πολύ ωραία στο γάμο της κόρης της και το έζησε για πραγματικά μόλις την καρδιά. Και αυτό μας αρέσει στη Βίκη.
3: Αυτό είναι μια καλή μαμά, ρε παιδί μου, που χαίρεται 100% με τη χαρά του παιδιού της.
2: Ναι.
3: Που είναι εκεί πέρα, το στηρίζει,
2: γεντάει,
3: χορεύει.
2: Όντως,
3: λες και το απολαμβάνει πρώτα για αυτήν, κατάλαβες.
2: Ναι, αυτό ήταν τέλειο. Και μ' άρεσε που έκανε αυτή τη σκηνή από το εσωτερικό μου. Έχει γίνει viral αυτό, να ξέρετε.
1: Ωραία.
2: Ήταν χαμός.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
3: Τα viral news λοιπόν της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στα Instagram. Γι' αυτό προλαβαίνεις να πας και να ψηφίσεις.

0: καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς. Αν ξύπνησες με κέφι, μπράβο σου, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και μάλλον από αυτό ξύπνησες με κέφι, όχι με εμάς. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, αν δεν ξύπνησες με κέφι, να στο δημιουργήσουμε. Και όχι ο καιρός, γιατί πραγματικά δώσε μας μια ευκαιρία. Άκουσέ μας προσεκτικά. Γιατί τώρα είναι η ώρα για το.
1: Poll στο Instagram.
2: Ποιο είναι λοιπόν το χειρότερο, να σε αφήνει στο σύν ή να απαντά μονολεκτικά? Παιδιά, και τα δύο χάλια είναι, αν θέλετε τη γνώμη
3: αυτά
2: μου.
3: Αυτά τα μηνύματα πήρα. Να ξέρεις, όλοι μου στέλνανε, δεν ξέρω ρε, κάτι.
2: Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Από το κακό στο
0: είδατε
2: κακότερο.
0: Τι τους έκανα. Τους έκανα να μην ξέρουν τι να διαλέξω.
3: Καταστροφή.
0: Καταστροφή από το ένα στο άλλο. Γιατί άμα τους βάλεις ένα κακό και ένα καλό, το καλό θέλουν όλοι προφανώς.
3: Συγγνώμη. Εμένα δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά τα ποσοστά μεταξύ τους.
0: Για πες.
3: Δεν ξέρω για εσάς.
2: Όχι, εμένα έχει μεγάλη απόκληση.
3: Τι λες?
2: Ναι.
0: Και εμένα έχει.
2: 69% το να μ' αφήνει το διαβάστηκε και 31% να απαντά μονολεκτικά.
0: Είμαι κοντά. 65% στο να σε αφήνει το διαβάστηκε και 35% στο να απαντάει μονολεκτικά.
3: Όχι, παιδιά, εμένα είναι 51% το να σε αφήνει το διαβάστηκε και 49% να απαντάει μονολεκτικά.
0: Είναι κοντά, ισχύει.
3: Εμένα είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι μαζί με τους φίλους μου διχάστηκα και λέω, εντάξει, σίγουρα θα προτιμούσα να μου απαντήσει μονολεκτικά, αλλά ακόμα και αυτό θα μου σου πω για τα νεύρα. Δηλαδή, μετά δεν θα απάνταγα εγώ.
0: Εντάξει, ισχύει.
3: Δίκοπο, μαχαίρι. Τέλος πάντων.
2: Από το να κρίνεις λοιπόν τα μηνύματα που σου στέλνουν, πάμε τώρα να κρίνεις τη μουσική που παίζει στο Mad Radio 106,2. Γίνε μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε super δώρα. Μπες στο mad.gr και βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Εμείς πάντως, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκατε στα Instagram μας και ψηφίσατε. Όπως καταλάβατε, το poll της ημέρας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να συντονιστείτε στα Instagram μας που είναι
0: Βρυσίδα κάτω παύλα Άνδριο,
2: Κατερίνα.πευτίτσι
3: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε λίγο όμως θα σας πούμε 5 πράγματα που υπάρχουν μόνο στην Ιαπωνία.

0: Να είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει, να έχετε πιει το καφεδάκι σας. Αν όχι, είμαστε εμείς εδώ να σου μεταφέρουμε την πιο μεγάλη, την πιο ζεστή ενέργεια που χρειάζεσαι για να βγάλεις τη μέρα καθαρή. Και επίσης να σου θυμίσουμε κιόλας ότι σήμερα είναι τα Mad Village Festival. Οπότε σε παρακαλούμε και σε προσκαλούμε να είσαι εκεί, να κάνουμε παρέα και να γνωριστούμε από κοντά.
1: Από τις 6. Εμείς θα είμαστε 7 η ώρα εκεί.
0: Ναι.
1: Και 6.30
0: θα είμαστε.
1: Κονίτσουα! Κονίτσουα, τέλεια.
0: Ωραία. Τώρα
1: θα πω. Θα πει το θέμα στα Ιαπωνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια, για πες το. Να μην καταλάβει κανένας τίποτα.
1: Θα σας πω 5 πράγματα, παιδιά, που υπάρχουν μόνο στην Ιαπωνία.
0: Για πες.
1: 1. Οι Άπωνες. Όχι, αστείευα.
0: Αποκλείεται. Τι λες, παιδί μου, έχουν κατακτήσει τον κόσμο.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Ήθελα να κάνει μια πλάκα.
1: Ναι, ήταν χιμουράκι. Το πρώτο είναι αυτόματοι πολιτές σχεδόν παντού και σχεδόν στα πάντα. Αγοράζει τα πάντα από αυτόματο πολιτή.
2: Τέλεια. Στην Ελλάδα, αν βάλεις αυτόματο πολιτή σε ένα ήσυχο στενό, δεν θα υπάρχει. Σε 2 μήνες θα το πάρει άλλος και το πουλάει σε μεγαλύτερη τιμή.
0: Ισχύει.
2: Ενώ εκεί έχει παντού τέτοια.
0: Θα το κουβαλάνε. Τον αυτόματο πολιτή το κλέψανε.
1: Ναι, ναι, έλατε, πες το ψέματα. Έχει επίσης ξενοδοχεία κάψουλες που είναι ουσιαστικά όταν κοιμάσαι μόνο. Δεν υπάρχει. Δεν έχεις χώρο να κάνεις άλλα πράγματα.
2: Μόνο για ύπνο.
1: Είναι μόνο
0: σαν φέρετρο.
1: Εμπνεύστηκε η άλλη και με κοιτάει και χαμογελάει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Επόμενο. Τρένα που ζητούν συγγνώμη.
2: Τι?
1: Ναι, αν καθυστερήσουν, αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση, τα τρένα σου ζητάνε συγγνώμη.
0: Το ίδιο το τρένο.
1: Το ίδιο το τρένο.
0: Τι είναι το τρένο?
1: Το
0: Τόμας το τρένο περνά.
2: Άιντε, χάιντε.
1: Το τέταρτο, καφετέριες με κουκουβάγες.
2: Τι, έλα,
1: σαν να είσαι στον Χάρι Πότερ.
2: Τέλειο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τα τρένα μπαίνουν και μέσα στο σπίτι.
2: Ναι, ναι, μέσα στο σπίτι.
0: Για
2: ναι.
0: να παραλάβουν κόσμο. Το ξέρεις αυτό.
2: Υπάρχουν κάτι τέτοια, ναι.
1: Θέλω ένα τέτοιο.
2: Είναι σαν τραμ.
1: Ναι, παιδιά, πείτε τους να βάλουν και σε εμάς.
0: Ναι.
1: Πέμπτο.
0: Είναι με την πιτζάμα εκεί, να είναι η γυμνή έτσι πως είναι που ξεχνιέται και να περάσει το τρένο και να.
1: Καλέ, τι κάνετε εσείς εδώ? Το πέμπτο λοιπόν είναι δρόμοι χωρίς όνομα.
2: Και δεν μπερδεύονται.
1: Έλαντε, δεν
2: ξέρω. Οι ξένοι σίγουρα.
1: Χάζεις το GPS εκεί πέρα. Στίγμα, το στίγμα.
0: Σε αυτό το τετράγωνο.
1: Σε αυτό το τετράγωνάκι είμαι. Η Ιαπωνία γενικά, παιδιά, το καταλαβαίνετε ότι είναι ένας κόσμος από μόνος του.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν ανάγκη κάτι άλλο. Πώς λέμε ότι η Κρήτη είναι μια χώρα από μόνη της και δεν έχει ανάγκη την υπόλοιπη Ελλάδα. Η Ιαπωνία είναι μια.
2: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα μόνη της. Το ζει όλο μόνη της. Απολογούνται τρένα, ξενοδοχεία που είναι σε σιρτάρια, καφέ με κουκουβάγες. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα τσακωνόμαστε αν θέλει το σουβλάκι τζατζίκι ή όχι.
0: Ναι, εγώ θα σας πω.
1: Γιατί που έχουμε το. Συγγνώμη, το debate με το σουβλάκι.
2: Καλαμάκι, σουβλάκι.
1: Σουβλάκι, καλαμάκι. Αυτό.
2: Ό,τι να είναι είμαστε.
0: Εγώ να σας πω όμως ότι είναι και λίγο επιστημονικής φαντασίας η κατάστασή τους εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή, να επανέλθω στην πραγματικότητα.
2: Ο
0: είναι όλα
2: πολύ.
0: Πάνε. Τοκ, τοκ, τοκ.
2: Τέλειο.
0: Δεν έχουν χρόνο. Μπαίνουν σε σαρδέλες μέσα στα τρένα. Μπορεί να έχουν τρένα που πάνε στο σπίτι, αλλά άμα δεις πως τους μπάζουν μέσα γιατί δεν χωράνε και γιατί κάνει πόση ώρα να περάσει το επόμενο. Άστο.
1: Παιδιά, εσείς θα πηγαίνετε η Ιαπωνία. Στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε.
2: Ναι, πού θα μας στείλουν?
1: Στο 6936-646-656 στο Viber του σταθμού μας.
2: Τέλεια, να μας πείτε την καλημέρα σας και τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστρια, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: λύση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι. Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galeries de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galeries de Beauté.
1: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϋδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, παιδιά! Τι κάνετε, όπως είστε, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, ελπίζω να πίνετε τον καφέ σας, ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε καταπληκτικά, γιατί σήμερα είναι το MAD, το πρώτο που έχουμε.
4: MAD Village
2: το
4: Festival.
2: Village Festival. Ναι, το πρώτο που έχουμε όμως είναι, γιατί αύριο έχουμε το MAD VMA, που είναι το μεγάλο event που ανυπομονούμε. Λοιπόν, καλημέρα, αν συντονίστηκες τώρα και άνοιξες μόλις το ραδιόφωνο σου και είσαι στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως. Αν μας ακούς από την αρχή αυτής της εκπομπής και έχει ζήσει μαζί μας όλα όσα ζήσαμε εδώ. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτση
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα η Κατερίνα θα μας πει From Skin Care to Style. Πώς να αλλάξεις φέτος το καλοκαίρι. Το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει. Ή καλύτερα θα ήθελα να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
5: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας έχει σήμερα είναι: έχετε κάνει ποτέ κάτι αυθόρμητο που τελικά σας βγήκε σε καλό? Δεν ξέρω. Θέλω να μας πείτε εσείς. Στείλτε μας λοιπόν την άποψή σας στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπείτε έτσι στην παρέα μας.

0: άμα άντρε 2,106,2 ξεκίνησα να μιλάω μόνη μου γιατί τέτοια είμαι. Παιδιά, δεν ξέρω πού σας βρίσκουμε. Ελπίζω πάντως να μην είστε κολλημένοι σε κάποια κίνηση, να μην ζεσταίνεστε, να μην έχετε σκάσει, γιατί έχει και ζέστη σήμερα. Εγώ βγήκα και νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω.
1: Εγώ, παιδιά, έχω αλλάξει φιλία από τη ζέστη, το βλέπετε.
0: Όλες οι τρεις έχουμε αλλάξει.
1: Παιδιά, με βλέπει ο ήλιος κάθε μέρα και καταλαβαίνεις, εγώ έχω αρπάξει τώρα.
0: Ο ήλιος βλέπει την Κατερίνα και εμείς βλέπουμε το Ευαγγέλιο μας. Και αν δεν το καταλάβατε, είναι η ώρα για.
2: Mart.gr. Ακριβώς. Και θέλω να σου πω ότι ο Ed Sheeran, λυπάμαι που θα σου πω αυτά τα δυσάρεστα νέα, γιατί εγώ είμαι και φαν του, ανακοίνωσε ότι μετά την περιοδία που θα πατήσει pause στη μουσική για να αφοσιωθεί στα παιδιά του.
1: Έλα, ρε.
2: Δεν είναι κάτι
1: καινούργιο.
2: Το έχει ξανακάνει.
1: Okay.
2: Γιατί προφανώς του αρέσει το μπαμπάς mode. Αλλά θα γίνει τώρα ένα pause στο superstar mode για εκείνον. Με λίγα λόγια, αφήνει λίγο τα charts για να κάνει καριέρα full time μπαμπά.
1: Αυτό εγώ το βρίσκω πάρα πολύ cute. Δηλαδή όταν ένας άντρας ξέρεις, βλέπει τα παιδιά του ως προτεραιότητα πάνω απ' όλα και θα βάλει μέχρι και την καριέρα του σε ένα pause για αυτά.
0: Ναι, αλλά σκέψου λίγο γυναίκα του τι έχει τραβήξει που αυτός λείπει τόσο καιρό στην περιοδία.
2: Ναι, ναι,
0: που είναι
1: δηλαδή,
0: μόνη της κακομήρα. Ας τον αφήσει μόνο του να πάει και αυτή διακοπές τώρα. Καλό ήταν.
2: Α, καλό, τέλειο.
0: Φτάνει, δηλαδή κάπου όπα.
1: Ναι, ελπίζω ο Ed Sheeran να ετοιμάζεται να πατήσει pause στη μουσική για να αφιερωθεί στην οικογένειά του. Εσύ όμως να μπορείς να ζήσεις τη δικιά σου superstar στιγμή αυτό το καλοκαίρι στο καραόκε Madness by Κοτσόβολος.
0: Μπορεί να πάρει θέση του Ed Sheeran.
1: Ναι, κανείς μπορεί, δεν ξέρει. Ελπίζω να μην έχει και εσύ παιδιά όμως και αφήσει τη γυναίκα σου μόνη τη, εντάξει. Τι σας έχουμε λοιπόν για αυτό το καλοκαίρι? Summer parties από τον Κοτσόβολο, η οποία φέρνει στα καταστήματα της σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτη, Ηράκλειο Κρήτης, δεν θα το πω, στην Αθήνα, το Karaoke Madness by Κοτσόβολος, το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Αμέ, αμέ, ανεβαίνεις λοιπόν σε σκηνή μόνος σου ή με παρέα, ανάλογα, έως και 4 άτομα όμως, μην το παρατραβήξουμε, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση λοιπόν μπαίνει σε μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. Για σένα και την παρέα σου. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Οι στάσεις: Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Ηράκλειο Κρήτης 27 Ιουνίου με την Αθηνά Κλήμη και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Και στην Αθήνα 4 Εβδόμου. Μπες λοιπόν στο mat.gr για να δεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται και να πάρεις και το ταξίδι αυτό.
0: Όντως να τα κάνεις όλα αυτά που σου λέει η Κατερίνα και σε πάρα πολύ λίγο θα σου πω κάποια πράγματα τα οποία πίστεψέ με πρέπει να τα γνωρίζεις.
3: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλαβος μου,

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι μου κάνετε, βρε? Ελπίζω να μου είστε καλά. Ελπίζω να χαμογελάτε κι εσείς όπως χαμογελάμε κι εμείς και να έχετε ξεκινήσει το πιο δυνατό πρωινό σας για να τα βγάλετε εις πέρας, ό,τι έχετε να κάνετε. Δουλειές, πράγματα, εξόδου.
1: Θα γυμναστεί, κάτι έτσι.
0: Ναι.
1: Θα κάτσεις έτσι μέχρι να κλείσουμε το μικρόφωνο.
2: Αυτό φοβάμαι.
0: Ωραία, γιατί όμως
2: τη μωρία. Για να μην κάνει χραχρού. Πες, μίλα.
0: Άφησε το. Ωραία, καλημέρα, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Μαντρίδιο 106,2, τσεκ. Και φύγαμε, ήρθε η ώρα για τα θεάματα.
1: Γιατί δεν άφησες να πιάσεις λίγο το χέρι σε γυμναστή?
0: Γιατί ξέρω πως είναι αυτό. Έκανα χθες spray tan και ήμουνα, ξέρεις τι έχω κάνει εδώ? Έχω κάνει δικέφαλο, τροκέφαλο, τι είναι αυτό?
2: Μπρατσαρού μου. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω για την ταινία The Drama που πρωταγωνιστεί η Ζεντάγια με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
1: Την έχω δει στο κινηματογράφο, είναι πολύ ωραία.
2: Όντως είναι πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά αυτοί δύο είναι ένα νέο αραβωνιασμένο ζευγάρι λίγο πριν το γάμο τους. Όλη η ιστορία εκτελήσεται την εβδομάδα πριν από αυτόν τον γάμο, τέλος πάντων, όταν υπάρχει μια αποκάλυψη ξαφνικά που ανατρέπει τα πάντα. Όλα. Όλα. Δεν θα σε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Παρότι λοιπόν αυτή διαφημίστηκε ως μια πιο ρομαντική κομεντή, εξελίσσεται πλέον σαν μια πιο σκοτεινή μαύρη κομμωδία.
1: Ισχύει.
2: Συμφωνείς εσύ?
0: Είδες εσύ θρίλερ?
1: Ναι, δεν είναι θρίλερ, παιδί μου. Ρομαντικό είναι, απλά.
2: Αλλά είναι πιο μαύρο. Πιο
1: είναι
2: dark.
1: Μαύρο, ρομαντικό. Ναι, dark.
0: Είναι
1: dark.
0: Μαύρο.
2: It's a dark one.
1: Άξιζε ρομαντικό. Πήγαμε με τον Νίκο να το δούμε γιατί νομίζαμε ότι ήταν ρομάντζο. Πού να ξέρουμε το κατάλληλο έτσι.
0: Πού να ξέραμε ότι
2: μιλές. Πάντως η ταινία αυτή ανήκει στην Α24 που είναι το στούντιο πίσω από όλες αυτές τις πιο cult επιτυχίες που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολλοί θεατές επίσης είπαν ότι είναι ίσως καλύτερο να τη δεις χωρίς spoilers. Γι' αυτό δεν θα σας κάνω, γιατί έχει μεγάλη ανατροπή που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την εμπειρία. Το βασικό ερώτημα της ταινίας πάντως που μπορούμε να το πούμε είναι: μπορείς να αγαπάς κάποιον όταν μάθεις το πιο σκοτεινό του μυστικό?
1: Ναι, αυτό ναι. Είναι.
2: Οι περισσότεροι κριτικοί συμφώνησαν, ήταν όλοι δηλαδή με αυτή την πλευρά, ότι οι ερμηνείες της Ζεντάγια και του Πάτινσον ήταν από τα πιο δυνατά στοιχεία της ταινίας.
1: Ισχύει, ήταν, πάρα πολύ καλή.
2: Αν ήταν δηλαδή γυρισμένο με άλλους ανθρώπους, δεν ξέρουμε αν θα έβγαινε όντως έτσι.
1: Τόσο ωραίο.
2: Και ξέρετε πόσο ήταν το budget?
1: Πόσο?
2: 28 εκατομμύρια.
1: Α, ωραία.
2: Αλλά η ταινία ξέρει πόσο έχει κάνει μέχρι στιγμή?
1: Πόσο?
2: 120 εκατομμύρια.
1: Α,
0: εντάξει, μια χαρά τα έβγαλε τα λεφτά.
2: Τα έβγαλε, έχει κάνει τρελή απόσβεση, και είναι από τις πιο συζητημένες ταινίες του 2026, επειδή έχει διχάσει κοινό αλλά και κριτικούς γύρω από την μεγάλη αυτή αποκάλυψη.
1: Ό,τι λέει ακριβώς η Κάτια, έχει διχάσει πάρα πολύ, γιατί δίχασε και εμάς που την είδαμε. Τη συζητούσαμε μετά με τους υπόλοιπους και τους βάλαμε να τη δουν και αυτοί.
2: Και είμαστε διχασμένοι.
1: Έτσι, ήταν όλοι μας διχασμένοι, παιδιά. Όλοι λέγαμε άλλες απόψεις για αυτή την ταινία και κέρδισε αυτό που ήθελα να κάνει αυτή η ταινία. Όντως ήταν καταπληκτική.
2: Μαζευτήκαμε εδώ οι διχασμένες προσωπικότητες.
1: Δεν του άρεσε του Νίκου το τέλος. Και λέω, εμένα μου άρεσε. Θεωρώ πως αυτό ήταν το δικό τους tip για τη σχέση. Αυτό ήταν, έτσι τους άρεσε.
2: Κάπως ήταν σαν πιο προσωπική άποψη, κατάλαβες? Δηλαδή ήταν κάτι δικό τους τελείως.
1: Δικό τους,
2: και είναι αυτό. Εμένα μου άρεσε το μήνυμα που πήρα.
1: Ναι.
2: Είναι ότι.
1: Την ιδέα.
2: Ναι. Είναι ότι τα ζευγάρια μεταξύ τους
1: έχουν δικό τους κώδικα επικοινωνίας.
2: Έχουν δικό τους και παίρνουν δικές τους αποφάσεις.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε δεν μπορούν άλλοι άνθρωποι να παρέμβουν. Όπως και εμείς, σαν θεατές, δεν μπορούσαμε να πούμε κάτι.
1: Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Πάρα πολύ έξυπνη, θεωρώ. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες και θα μας πει κάτι, είναι κάτι πολύ έξυπνο. From skincare to style. Πώς να λάψεις φέτος το καλοκαίρι. Stay tuned.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέντε, για τον 6,2 κους και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί, σου κρατάμε συντροφιά και να σου δούμε πάρα πολύ ενέργεια. Το χειμώνα νομίζω κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί είχε και μουντό καιρό. Οπότε μόλις μας ακούγατε, άνοιγε η ψυχή, ρε παιδί μου. Τώρα που έχει ανοιχτό καιρό, είμαστε. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Βοηθάμε κι εμείς λίγο.
0: Βοηθάμε
1: ένα λιθαράκι, ένα τσάκ.
0: Ναι. Εννοείται. Και βάζουμε και λιθαράκι όταν δίνουμε tips. Όπως εγώ δίνω τα lifestyle και τα healthy, όπως τώρα είναι τα tips για τα.
2: Beauty and fashion tips.
1: Ακριβώς, και εγώ η beauty και fashion guru σου έρχομαι εδώ πέρα για να σου ανατρέψω ό,τι ήξερες. Καλοκαίρι λοιπόν σημαίνει. Τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει?
1: Ήλιος, βόλτες, εξώδη. Αυτά τα ήξερες βασικά.
0: Εξόδους,
1: αλλά
0: θέλεις,
1: και θέλεις. Η επιδερμίδα που θέλει έξτρα φροντίδα για να δείχνει φρέσκια και λαμπερή.
0: Ναι.
1: Και επειδή το glow είναι πάντα στόχος, ήρθε η ώρα να σου πούμε ένα beauty tip που θα σε σώσει αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό δεν είναι άλλο από την νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Έχει 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή.
0: Όπως λιώνει το παγωτό στο χέρι.
1: Ναι. Κάνει και εικόνες εδώ
0: πέρα.
1: Ναι, για πες.
0: Έτσι λιώνει και η κρέμα στο πρόσωπό σου, η σορμπέ, που είναι χωρίς θερμίδες.
1: Έτσι, και χαρίζει και 48 ώρες ενυδάτωση, με μάτ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη.
0: Τέλεια.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο part?
0: Ποιο?
1: Είναι 85 ml και κοστίζει κάτω από 10 ευρώ.
0: Οπότε το πάρουν όλα τα κορίτσια.
1: Όλα τα κορίτσια. Και αν τη βάλεις και στο ψυγείο σου, θα δημιουργηθεί αυτή η απίστευτη cooling αίσθηση που το καλοκαίρι μοιάζει με δώρο από το σύμπαν. Χρειάζεσαι for sure. Και αφού λάμψαμε κυριολεκτικά με το skincare μας, κορίτσια, πάμε να δούμε και πώς θα απογειωθούμε και στιλιστικά.
0: Για πες.
1: Εντάξει. Fashion tip λοιπόν of the day. Αφού έχεις αυτή τη φυσική δροσερή λάμψη από την κρέμα με βιταμίνη C, το trick είναι να την αναδείξεις σωστά. Πώς θα γίνει αυτό? Πες ναι σε καλοκαιρινά minimal look.
0: Τρελαίνω.
1: Δεν βλέπετε εμένα?
0: Ναι.
1: Δεν είμαι το καλοκαιρινό στο minimal.
0: Είσαι.
1: Ωραία.
0: Λευκά,
1: γιατί ένα χαλαζί φοράω?
0: Λέγε.
1: Λευκά tops ή λινά πουκάμισα. Must have προϊόντα αυτά, παιδιά. Πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρετε αν δεν τα έχετε στην ντουλάπα σας. Παστέλ αποχρώσεις, ροζ, butter yellow, γαλάζιο.
0: Αυτό που φοράει τώρα.
1: Εγώ φοράω γαλάζιο. Ισχύει. Και πολύ σημαντικό, όσο πιο clean το outfit, τόσο πιο πολύ φαίνεται η επιδερμίδα σου, ε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τώρα αναδεικνύει το self-tan που έκανε.
1: Ναι, παιδιά, δεν με βλέπετε όμως εσείς που με ακούτε. Αν μπείτε όμως μέσα στα live που κάνουμε στο TikTok, μας θα μας δείτε. Δηλαδή θα έχετε και εικόνα. Και το πιο σημαντικό. Το είπα το πιο σημαντικό. Έξτρα tip. Συνδύασε αυτά τα ρούχα με χρυσά κοσμήματα. Με τον ήλιο πάνω σου δίνουν αυτό το glow effect που ταιριάζει τέλεια με τη φρέσκια και ενυδατωμένη έτσι υφή της επιδερμίδας.
0: Καταλαβαίνεις. Γιατί, παιδιά, το σωστό glow δεν είναι μόνο θέμα skincare, είναι και θέμα style. Γι' αυτό έχουμε την Κατερίνα να μας λέει τα καλύτερα μυστικά. Σας θέλω όλους συντονισμένους τώρα, γιατί σε λίγο, πολύ λίγο, θα παίξουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει και να μας το τραγουδήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Γράψα μας λέξη παιχνίδι και εμείς θα καταλάβουμε ότι πρέπει να σε πάρουμε τηλέφωνο να παίξεις μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Because I'm happy, λέει το τραγούδι. Είμαι happy γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Βέβαια, δεν θα έχουμε αύριο, σας το τονίζω. Σήμερα όμως θα πάει μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει, ρε παιδί.
0: Δεν ξέρω τι πολικότητα έχει ο καιρός.
1: Γιατί έτσι,
0: όμως. Τετάρτη θα έχει 55% βροχή και θα έχει μέχρι 28 βαθμούς. Ενώ σήμερα θα έχει μέχρι 32. Σήμερα θα σκάσουμε, αύριο θα ένα ζακετάκι.
1: Αύριο δηλαδή.
0: Κρυώσουμε και εσύ ένα λινό ζακετάκι θα πάρεις πάνω.
1: Αύριο δηλαδή μάτσι με τα outfit να πάρουμε και ομπρέλες, αν μας λες.
0: Ναι, ναι. Ευτυχώς σήμερα τα Mad Village είναι έξω και τα Mad Village είναι μέσα, ευτυχώς.
1: Ναι, και επίσης, παιδιά, δεν θα έχει και κρύο. Απλά θα έχει ένα ψηλό βροχό. Ναι, αλλά όχι κρύο κατά τα άλλα. Ψηλό βροχό τη μέρα,
0: παιδιά,
1: που σε γνώρισα.
0: Από εβδομάδα θα έχει 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Οπότε σε ευχαριστηθούμε το ψηλό βροχό. Να το ευχαριστηθείτε κι εσείς, παιδιά. Γιατί τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι ήδη sold out. Αλλά η εμπειρία αυτή των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους εσάς. Στις 16 και στις 17 Ιουνίου μπορείτε να έρθετε στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα σας περιμένουμε εκεί και εμείς. Θα έχουμε meet and greets, θα έχουμε διάφορους καλλιτέχνες, creators, influencers, food court.
0: Εμείς τι ώρα θα είμαστε
1: εκεί? Για activations δεν τελείωσα. Activations δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Εμείς θα είμαστε εκεί στις 7. Οπότε μπορείτε να
0: μέχρι
1: έχετε,
0: τι
1: να
0: ώρα θα είμαστε?
2: Μέχρι τις 9.
1: Δεν ξέρω.
0: 7 με 9 είναι η Mad Villa Creators.
1: Εντάξει, εμείς θα είμαστε μέχρι τις 9 εκεί να έρθετε να μας πείτε ένα hello, hi, how are you.
0: Γιατί μετά θα έχει συναυλία,
1: Ναι, θα έχει συναυλία, βέβαια. Εκεί θα είναι επίσης και το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες, έτσι. Γιατί θα εκπέμπει ζωντανά την 3η 16 Ιουνίου.
0: Σήμερα δηλαδή.
1: Σήμερα δηλαδή, ετοιμαστείτε να γνωρίσετε και τον Ακύλα, παιδιά, στις 6. Ο Ακύλας θα είναι στο booth της ΔΕΗ από τις 7 έως και τις 9 και θα έρθουν διάφοροι Mad Viral Creators εκεί για φωτογραφίες, για stories, για content moments. Γενικά μπορείτε έως στις 9 να είστε μαζί μας. Γιατί μετά θα ξεκινήσει, είπαμε, η συναυλία με το The Kid. Με τον The Kid. Δεν μου πήγε το
0: Kid, Karate
1: με
0: Kid.
1: Το Karate Kid. Mad VMA, λοιπόν, Village Festival από την ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes. Και μπαίνετε στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
0: Τέλεια. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Αύριο κλίμα στη Δράμα. Ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε 8 φορές την 40χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η άρχη γυναίκα ήταν και εκείνη αστυνομικός. Προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχουν κλείσει τα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Συνεχίζεται η καλοκαιρία στη χώρα μας. Το δεύτερο μισό του Ιουνίου ξεκινάμε θερμοκρασίες που σήμερα θα ξεπεράσουν τους 32 στην Αθήνα αλλά και τους 35 στα υπηρετικά της χώρας. Μετά το Χανταϊό, τον Οροϊό και τον Έμπολα, ο ΠΟΗ εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση για ξέσπασμα δάγκιου πυρετού. Ο δάγκιος είναι μια ιογενής λοιμοξή που μεταδίδεται στους ανθρώπους μέσω του συμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και συναντάται συνήθως στις τροπικές χώρες. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
4: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
5: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς θα πας?
4: Λα λα λα λα λα λα.
5: Καλά, άστο καλύτερα.
6: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
11: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Τσι

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Αυτό θέλω να το ξαναπώ. Χρειαζόμαστε λίγο δροσιά, λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί με τέτοια θερμοκρασία, τι χρειάζεται?
1: Ένα κρύο αστείο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό το κρύο αστείο της ημέρας. Λοιπόν, έγινε ένα σκηνικό σε audition μουσικού talent show και πρέπει να σας πω πώς έγινε αυτό το αστείο. Λοιπόν, πάει ένα τύπος να αντιγωνιστεί, full confidence, sunglasses, attitude, όλα. Του λένε οι κριτές, τι θα μας τραγουδήσεις? Και λέει με ύφος, θα σας δείξω κάτι διαφορετικό. Ωραία, λένε οι κριτές. Ξεκινάει λοιπόν, δεν τραγουδάει, κάνει μόνο beatbox. Αλλά δεν είναι κανονικό beatbox.
0: Τι?
1: Κάνει ήχους σαν καφετιέρα, φούρνο μικροκυμάτων, στο ρεφρέν σκούπα.
0: Ωραία.
1: Ηλεκτρική σκούπα.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί έχουν παγώσει. Γυρνάει ένας κριτής και του λέει, συγγνώμη, αυτό τι είδους μουσικής είναι? Και απαντάει ο τύπος πολύ σοβαρά, house.
0: Αποκλείεται.
1: Αλλά από το σπίτι.
0: Αποκλείεται. Πήγε ο άνθρωπος και έκανε ηλεκτρικές συσκευές και είπε ότι αυτή η μουσική είναι house.
1: Ναι, λέει. Αυτό τι είναι μουσική?
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πήγε για να τρολάρει ο άνθρωπος.
1: House. Ναι. Αλλά από το σπίτι.
0: Απίστευτο. Είναι, πήγε εκεί πέρα εσκεμμένα. Είχε στόχο. Είχε δόλο.
1: Είχε στόχο. Ναι. Ήταν το κρύο αστείο της ημέρας.
2: Ναι, αυτό είναι απίστευτο. Δεν είναι απλά το κρύο αστείο της ημέρας. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συναντήσει αρκετά αντίστοιχα πράγματα. Για παράδειγμα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μου είχε κολλήσει. Και όλα. Το βλέπα μόνο και μόνο για να γελάω. Ο τύπος που είχε πάει με το τεκίλα.
1: Που ναι.
2: Που λέει ήταν παράφωνος. Που ήταν για δεν ήταν παράφωνος, κωμικός ήταν ο άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά ήταν και παράφωνος εσκεμένα που έκανε ένα τεκίλα.
2: Ναι, αυτό λέω, δεν ήταν παράφωνος. Απλά έλεγε, δεν τραγουδούσε καν και έλεγε απλά τεκίλα. Το κοινό είχε τρελαθεί, δηλαδή του φωνάζουν όλοι τεκίλα στο τέλος. Ήταν καταπληκτικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Αν θέλετε όμως εσείς, παιδιά, να γίνετε ένα με την παρέα μας και να μιλήσουμε και τηλεφωνικά. Και
0: ένα
2: να
0: με
2: παίξετε...
0: την τεκίλα, νόμιζα θα πει.
2: Συγγνώμη. Και να παίξετε μαζί μας το λέξη και τραγούδι. Το μόνο που έχετε να κάνετε. Τι? Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656 και εμείς να σας καλέσουμε. Επίσης να ξέρετε ότι το πρώτο TikTok Music Talent Show από το MADV και την NYX Professional Makeup Artist μιλάει για τον μοναδικό ουσιαστικά διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους, οι ρήμες, και μπορούν να ερμηνεύσουν πάνω σε ένα έτοιμο μπιτάκι και να διαγωνιστούν για μια θέση, παιδιά, στο Talent Show του MADV και της NYX Professional Makeup Artist. Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία με challenges και γυρισμάτων με καταπληκτικούς κριτές. Έχουμε την Λίλα και τον Σταβέντο, αλλά επίσης η Λένια Williams θα είναι η host μας που θα παρουσιάσει, και ο μεγάλος νικητής μπορεί να διεκδικήσει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI και να έχει ένα δικό του τραγούδι και ένα δικό του βίντεο κλίπ. Η συμμετοχή λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή και μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο mad.gr / NYX Drop.

0: Καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10, να σου κρατάμε συντροφιά, την πιο ωραία συντροφιά που μπορεί να έχεις για το πρωινό σου. Και είναι η ώρα τώρα για το παιχνίδι που έχουμε, που είναι λέξη και τραγούδι.
1: Είναι πάρα πάρα πολύ απλό, για να δούμε όμως αν έχουμε ακρότη να του το εξηγήσουμε και στον αέρα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Πώς σε λένε?
2: Μάμα είναι Δημήτρης.
1: Γεια σου, γεια σου Δημήτρη. Πού σε πετυχαίνουμε,
3: να πω λίγο κάτι πριν συνεχίσει ο Δημήτρης. Μήπως μπορείς να βρεις έναν χώρο που να έχεις λίγο καλύτερο σήμα, γιατί υπάρχει μια διακοπή και δεν ακούγεσαι καθαρά.
2: Ναι, φυσικά.
3: Ωραία, εντάξει, για να σε ακούμε.
4: Και πώς θα καταλάβει αυτό?
3: Ναι, δείτε, θέλω να πω ότι να ακούγεται ο άνθρωπος.
4: Λέει,
3: ναι,
4: εδώ είναι πράσινο.
1: Μας ακούς?
2: Με ακούτε?
1: Ναι, Δημήτρη μου, τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, άκου Δημήτρη, σήμερα παίζουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε ουσιαστικά από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπειρία έχει. Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Συγγνώμη για να καταλάβω, το τραγούδι που, ένα τραγούδι όποιο να είναι.
1: Ναι, με μία λέξη που θα σου πούμε.
2: Α, εντάξει, για πάμε.
1: Ωραία, λοιπόν, το πρώτο είναι διακοπές.
2: Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Μπράβο! Λοιπόν,
3: καλοκαιρινές.
1: Δώσω
3: δεύτερη λέξη. Είναι φωτιά.
2: Φωτιά μέσα στα μάτια σου.
0: Μπράβο Δημήτρη, μπράβο. Λοιπόν, δύο έπρεπε να βρεις, αλλά έχουμε και την τρίτη, έτσι για να παίξουμε και μαζί.
2: Φυσικά.
0: Ωραία. Είναι ξένη λέξη και είναι η λέξη bad.
3: Κλακ, κλου, κλακ, κλακ.
4: Σταμάτησε.
3: Συγγνώμη, αφού δεν κάνει το ρολόι το αθηναϊκό. Ναι,
4: το έχει.
3: Ναι.
2: Όχι,
0: δεν
2: το έχω.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, Δημήτρη, δεν πειράζει.
3: Bad
1: γιατί
3: ούτως
1: ή άλλως θα πήγες πάρα πολύ καλά.
0: Βρήκες...
1: Δεν πειράζει, γιατί βρήκες ούτως ή άλλως δύο στις τρεις λέξεις που είναι ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είσαι μαζί μας στην παρέα μας.
2: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ.
1: Γεια, Δημήτρη, γεια.
3: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ deep συζήτηση. Έχετε κάνει ποτέ κάτι αυθόρμητο που τελικά σας βγήκε σε καλό? Για πάμε να δούμε.

0: τα είναι, τα περισσότερα βγαίνουν όντως πράγματι σε καλό και δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, αυθόρμητα πήγα στο GNTM, αυθόρμητη ήμουνα γενικότερα σε όλη τη διαδικασία, αυθόρμητα μπορεί να κάνω και βλακίες, αυθόρμητα, αλλά τις περισσότερες φορές αυθόρμητα πράγματα βγαίνουν σε καλό, τουλάχιστον σε μένα.
1: Ναι, αυθόρμητα εμένα δεν μου βγαίνουν σε καλό τα περισσότερα, αλλά αυτό ένα που μου βγήκε σε καλό ήταν σίγουρο το Survivor, γιατί πέρασα δύσκολα, ναι, αλλά ήταν μια έντονη εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ναι. Και είχα βγάλει και αρκετά λεφτά.
0: Θυμάσαι τότε που είχε κάποτε βγάλει αρκετά λεφτά. Ξέχνατο τώρα.
1: Ναι, αυτό.
2: Εγώ θα πω ότι το πρώτο πράγμα που έκανα έτσι αυθόρμητα πάρα πολύ ήταν ότι όταν ήμουν 16 χρονών πήγα να χορέψω Latin, πήγα να ξεκινήσω μαθήματα Latin και μου λένε κατέβα κάτω, είναι η πρώτη αίθουσα δεξιά, ξέρω εγώ, και μπερδεύω το δεξιά με το αριστερά και μπαίνω αριστερά και μου λένε γεια σας, είστε για το casting. Ναι, τους λέω. Και έκανα, θα σου πω, έκανα ακρόαση που τραγούδισα, χόρεψα και είπα και έναν μονόλογο που δεν είχα ετοιμάσει προφανώς. Οπότε
0: πήγα για Latin και έκανα ακρόαση.
2: Ναι, και με πήρανε.
0: Μόνο η Κάτια Νεκταρίου αυτό το πράγμα.
2: Και με πήρανε και κάναμε με την Άννα την Λί που είναι στην, είναι στην λυρική σκηνή. Κάναμε περιοδία το καμπαρέ.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
2: Όταν ήμουν 16, έτσι ξεκίνησα.
1: Μ' αρέσει το καμπαρέ.
0: Αυτό είναι καταπληκτική αυθόρμητη ιστορία που βγήκε πράγματι σε κάτι καλό.
1: Ισχύει.
2: Καταπληκτικά πήγε αυτό το πράγμα, παιδιά. Εσείς λοιπόν θέλω να μην πάτε δεξιά-αριστερά και όλα τα συνεπή.
1: Γιατί αν πάτε δεξιά, γιατί δεν μπορούν να βγουν και αυτοί σε καλό,
2: όχι,
1: κάτι.
2: Όχι, δεν θα μου πάτε πουθενά.
1: Όπως πάει γιατί το GPS, μην πάτε αριστερά-δεξιά θα πάτε.
0: Όχι, να μην μιλάμε για τους σταθμούς, αγάπη.
2: Πώς σου φαίνεται, αγάπη? Να μείνετε εδώ, γιατί σε λίγο έχουμε πάρα πολλά νέα τα ρόχο.
0: Κάνει το δεινόσαυρο.
3: Mad Radio 106,2.
4: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα». Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mat TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.

0: έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις.

0: μόνο στα Γκαλερί Ντε Μποτέ.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: μένεις στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2 Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω?
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε?
3: Εννοεί.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Είσαι χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά? Πώς μου είσαστε? Είστε στο Mad Radio 106,2. Είστε με τα κορίτσια στην πόλη και αυτή είναι η καλύτερη μέρα, παιδιά. Γιατί? Γιατί σήμερα έχουμε ραντεβού στα Mad VMA Village. Οπότε μπορείτε να έρθετε να γνωριστούμε, να γελάσουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να απολαύσουμε όλη τη μαγεία πριν τα VMA, έτσι. Άλλωστε, οι καλύτερες ιστορίες ξεκινούν πάντα με ένα πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται και εκεί.
2: Α, καλά, έχω ιστορία γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε η Κατερίνα Πευτίτση,
2: η Κάτια Νεκταρίου
3: και η Βρυσίδα Δριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθετε ποια ζώδια ερωτεύονται κάθε καλοκαίρι.
1: Οπα.
3: Επίσης έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα. Ναι, καλά άκουσε. Σου λέει το μέλλον σου μόνο με μία κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656. Στείλε μας τη λέξη ταρό και θα καταλάβουμε εμείς. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο και έτσι θα μάθεις το μέλλον σου.
1: Επίσης να θυμάσαι ότι μετά ανοίγουμε τις καρδιές μας, γιατί πλέον είμαστε μία παρέα όλοι μαζί και θα συζητήσουμε για το τι σε κρατάει πίσω από το να κάνεις μία αλλαγή. Λοιπόν, προς το τέλος της εκπομπής όμως, παιδιά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων, θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και θα σας εμπνεύσει. Μην το χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.
2: Πώς το πες έτσι?

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Mad Radio 106,2 και είμαστε έτοιμοι για να σας πούμε τα τρία ζώδια που ερωτεύονται κάθε καλοκαίρι. Γιατί τέτοιοι θέλουμε να είστε, ερωτεύσιμοι και ερωτιάριδες. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα. Γεια!
1: Mad.gr. Για πόση ώρα θα κάνει το δεινόσαυρο τώρα από το δωράκι αυτό που.
0: Αφήστε με που είμαι χαρούμενη, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Ωραία να μην το καταλάβουν και οι φίλοι.
1: Λοιπόν, αν είστε κι εσείς χαρούμενοι, πρέπει σήμερα να έρθετε να τη γνωρίσετε από κοντά για να βγάλετε τη χαρά αυτή να τη διοχετεύσετε.
2: Και να καταλάβετε τι είστε κάτια.
1: Όχι, για να τη.
2: Να δουν ποια είναι.
1: Για να μοιραστείτε τη χαρά σας. Λοιπόν, μια τώρα που ανοίξαμε το mad.gr, κάποιο πάτησε κάτι εδώ πέρα και τα άλλαξε όλα.
2: Τίποτα,
1: θα σας πω τα τρία ζώδια που ερωτεύονται κάθε καλοκαίρι. Το πρώτο ζώδιο είναι η Ιωάννα Ντουράν, η οποία ζει για τις νέες γνωριμίες και τα vibes της παρέας. Ένα βλέμμα στην παραλία ή ένα ποτό σε νησί και μπουμ, ήδη φλερτάρει.
2: Ο δίδυμος, Ιωάννα.
1: Ναι.
3: Έχω να πω ότι ισχύει αυτό.
2: Α,
3: όλα μου τα καλοκαίρια είναι υπέροχα, ερωτιάρικα.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Αλλά δεν θέλω άλλο καλοκαίρι,
1: ναι,
3: με έρωτα.
1: Αυτό εδώ πέρα συνεχίζει και λέει: δεν ερωτεύεται πάντα βαθιά όμως, αλλά σίγουρα ερωτεύεται τη φάση και την περιπέτεια.
2: Μάλιστα.
3: Δεν θέλω άλλο νησιώτες.
1: Ναι, αυτό. Δεν θέλει, βαριέται. Τοξότες.
2: Το περίμενα αυτό. Είναι πάρα πολύ γκομενιάρδης.
1: Οι τοξότες, Το καλοκαίρι είναι το playground τους. Ταξίδια, συναυλίες, αυθόρμητοι έξοδοι. Εκεί λοιπόν θα βρει και τον έρωτα. Για εκείνον όλα είναι εμπειρία. Οπότε.
0: Οι υπόλοιποι τι, ψάξε.
1: Δεν θα τον βρουν. Μόνο οι τοξότηδες θα τα βρουν μπροστά τους. Ναι. Τον έρωτα δεν ξέρω πώς. Μήπως εννοεί το αγγελάκι εκείνο το γυμνούλικο με το τόξο. Μήπως εννοεί τον φίλο μου τον έρωτα.
2: Όχι, Κατερίνα, εννοεί τον έρωτα.
1: Ωραία. Ήχθης. Με όμικρο γιώτα. Ο ρομαντικός της ιστορίας λοιπόν. Με ένα ηλιοβασίλεμα και με λίγη μουσικούλα έχει ήδη πλάσει love story στο μυαλό του. Μαμά, τι κάνεις εκεί πέρα που πηγαίνεις για διακοπές? Δεν ξέρω. Δεν ερωτεύεται απλώς. Το ζει full σαν ταινία. Με λίγα λόγια, άλλοι πάνε διακοπές, αυτοί πάνε για καλοκαιρινό love story.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι στοχευμένα ηχθείς πηγαίνουν για να ζήσουν τον έρωτα του καλοκαιριού όμως. Μετά τέλος, δεν έχει άλλο.
2: Τέλεια. Και τώρα θα σου βάλω και μουσική που θα αφιερώνω στους ερωτιάδες. Το Age of Desire και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές με το Group Therapy που έχουμε σήμερα μια απορία. Τι σε κρατάει πίσω από το να κάνεις μια αλλαγή? Στείλε μας το Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και ναι. Εγώ θα σου πω ότι αυτή η ώρα είναι η αγαπημένη μου. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Νομίζω κάθε ώρα είναι αγαπημένη μου. Λάθος σας λέω. Βλακίες σας λέω. Μην με ακούνε, μην μου δίνετε σημασία. Λοιπόν, είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Ναι, ναι, είναι η ώρα για το group therapy. Και τι σε κρατάει πίσω από το να κάνεις μία αλλαγή? Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να διαβάσω το μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η Βίκη στο Viber, που λέει το εξής: αρκετές φορές αυτό που μας κρατά πίσω από μία μικρή αλλαγή στη ζωή μας δεν είναι η ίδια η δυσκολία της αλλαγής, αλλά ο φόβος του αγνώστου.
0: Ναι.
1: Συνηθίζουμε σε καταστάσεις, ακόμη και όταν δεν μας κάνουν πραγματικά καλό, επειδή μας προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας. Θα συμφωνήσω εδώ πέρα, θα πω ότι ακόμα και αν θέλεις να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου, πολλοί είναι κλειδωμένοι μέσα σε ένα τοξικά ασφαλές περιβάλλον, γιατί είναι μια συνήθεια την οποία πάνε έτσι.
0: Είπες τοξικές και ασφαλές.
1: Τοξική ασφαλή κατάσταση.
2: Ναι, παιδί μου, ότι νιώθεις. Όχι, είναι ηρωνικό κάπως.
0: Ναι, το κατάλαβα το ηρωνικό. Αυτό λέω. Κανονικά δεν πάνε μαζί αυτά.
2: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, δεν πάνε μαζί. Όμως πάρα πολλοί κόσμος μένει σε καταστάσεις τις οποίες δεν θέλουν να τις αλλάξουν, αλλά δεν τις αλλάζουν γιατί είναι κυριευμένοι.
0: Ναι, αυτό που λες είναι ψυχολογικό μπλοκατάρισμα. Καταλαβαίνεις. Υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι, ο οποίος είναι ο φόβος της αποτυχίας. Υπάρχουν πρακτικοί, απλά έλλειψη χρόνου ή οικονομικά ρίσκα. Ναι. Εσωτερικές συγκρούσεις, ξέρω ότι θέλω, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω.
2: Παιδιά, εγώ το πήγα πιο πολύ, αλήθεια είναι στην εξωτερική εμφάνιση, γιατί αισθάνομαι ότι εσωτερικά κάνω πάντα τις αλλαγές. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και η εξωτερική εμφάνιση, γιατί πολλοί, ας πούμε, άνθρωποι έχουν πρόβλημα να αλλάξουν κάτι. Έχουν πρόβλημα να βάψουν τα μαλλιά τους, να τα κόψουν, να αλλάξουν το στυλ τους, να πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ σκεφτόμουν ότι αυτό που με κράταγε για ανέκαθεν πίσω ήταν τα ρακόρ. Επειδή στις σειρές και σε αυτά έπρεπε να υπάρχει μια συνέχεια, δεν μπορούσες να κάνεις αλλαγές. Και κάπως αυτό μου έμεινε. Και το φοβόμουν.
1: Okay.
2: Αλλά γενικά μου αρέσουν, με ιντριγκάρουν εμένα οι αλλαγές. Συναισθηματικά, εμφανισιακά, με τα σπίτια π.χ. που άλλαζα κάθε χρόνο σπίτι γιατί ήθελα απλά να δοκιμάσω καινές περιοχές.
0: Κουραστικό είναι αυτό.
2: Αυτό σου λέω.
0: Έχω αλλάξει εγώ αναγκαστικά σπίτια και βαριέμαι την ανακαίνιση.
2: Με ιντριγκάρει.
0: Αχ, Θεέ μου.
1: Έπαθε πάλι
2: δεινοσαυρίτιδα.
1: Ωραία.
0: Ραπτοράκι μου. Μικρό μου ραπτοράκι.
2: Έχω ακραία δεινοσαυρίτιδα.
1: Έχει ακραία δεινοσαυρίτιδα σήμερα.
0: Θα φύγει όμως αυτή η ακροτερή. Γιατί πρέπει να έρθει η Ζαΐρα σε λίγο.
1: Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον, έχουμε εδώ πέρα τη Μαντάμ Ζαΐρα, που είναι. Ζαΐρα!
2: Ζαΐρα!
1: Ζαΐρα,
2: είστε έτοιμοι!
1: Έρχεται, λοιπόν. Στείλτε τώρα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 για να σας καλέσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Good morning, λοιπόν.
1: Ποιος
0: είσαι
1: είναι
0: στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
1: We are a good student.
0: Αυτή η ώρα νομίζω είναι μαγική. Θεωρώ πως αυτή η ώρα δεν πρέπει ποτέ να φύγει από τη
1: It's magic time.
0: Είναι magic time γιατί έχουμε την Κάτια που λέει πάρα πολύ ωραία τα ταρό και το μέλλον σε κάποιον ακροατή από εσάς. Τα είχε πει σε μένα μόλις με πρωτογνώρισε και τα είχε βγάλει όλα. Οπότε όποιος και να είναι ο ακροατής είναι πάρα πολύ τυχερός. Είναι η ώρα για τα.
2: Ταρό.
1: Ωραία.
3: Και είμαι εδώ πέρα κοντά σας, έτοιμη, πάρα πολύ έτοιμη, όμως για να τραβήξω κάποιες κάρτες ταρό και να απαντήσω στο μέλλον και την ερώτηση κάποιου, για να δούμε αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Ονομάζομαι Πέτρος Δήμου.
0: Γεια σου, Πέτρο.
3: Πέτρο, για πες μου, πού σε πετυχαίνουμε?
4: Είμαι στη δουλειά.
3: Είσαι στη δουλειά.
1: Και έχεις βρει
4: χρόνο. Σας παρακολουθώ και σας ακούω.
0: Άντε ρε,
3: μας παρακολουθεί.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Και σας ακούω καθημερινά.
0: Πού
3: τι
0: είσαι?
3: Δουλειά κάνεις?
4: Δουλεύω σε μαγαζί, σε αποθήκη.
0: Ωραία. Γι' αυτό είσαι
3: οπότε μπορείς. Έχεις λίγο χρόνο έτσι να το
4: ξεκλέβεις.
3: Και πες μου λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση συγκεκριμένη για εμένα?
4: Τι εννοείς?
0: Για το μέλλον, τι θες να μάθεις? Να μάθεις για τα οικονομικά σου, για τα ερωτικά σου, τι θέλεις να μάθεις?
4: Σίγουρα για τα οικονομικά και τα ερωτικά.
0: Οπα,
4: θα ήθελα να μάθω
0: γενικά για το μέλλον, τι έχει βγει.
4: Πας και γίνω πλούσιος και φύγω στην Ήμπιζα.
0: Στην Ήμπιζα θα πας, κοντά είναι, εντάξει.
3: Λοιπόν, άκου λίγο, σου έχουν τύχει τρεις κάρτες και οι τρεις έχουν σχέση με επάγγελμα. Συγκεκριμένα έχουν σχέση με χειροπρακτική εργασία. Σου έχει τύχει το 8 of Pentacles, τα 8 πεντάλφα, που ουσιαστικά δείχνει εδώ πέρα ότι είσαι χειρονάκτης. Δείχνει δηλαδή. Χειρονάκτης. Είναι αυτός που κάνει μία δουλειά πρακτική, δηλαδή δεν είναι
1: με
3: τόσο.
1: Με τα χέρια του.
3: Ναι, δεν είναι τόσο τη σκέψη δουλειά, για παράδειγμα δάσκαλος. Είναι μία χειρονακτική δουλειά. Πώς είναι, ας πούμε, οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, π.χ. ζωγραφίζουν.
4: Είμαι. Ασχολούμαι και εγώ με τη μουσική, οπότε είμαι και λίγο καλλιτέχνης.
3: Οκ. Πάντως εδώ πέρα σου δείχνει ξεκάθαρο ότι έχεις μία χειρονακτική δουλειά που έχεις επιλέξει να κάνεις. Και μετά σου έχει τύχει το Nine of Wands, που ουσιαστικά φαίνεται ότι νιώθεις έναν φόβο. Δηλαδή κοιτάς συνέχεια για το ποιος μπορεί να σε φάει.
1: Γιατί έτσι?
4: Ισχύει αυτό.
3: Ναι, το βλέπω. Και μετά σου έχει τύχει και το Eight of Swords, το οποίο είναι ουσιαστικά το ότι μελλοντικά στο μέλλον σου θέλεις να ανοιχτείς, θέλεις να κάνεις κάποιες νέες επενδυτικές κινήσεις. Αλλά σου λέει εδώ πέρα ότι πρέπει να το κάνεις με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή κάπως σου λέει, σαν να σου λέει, κράτα τη χειρονακτική σου δουλειά και δοκίμασε να κάνεις και κάτι άλλο παράλληλα, αλλά μην το αφήσεις.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι με αυτά που τα διαβάσματα που έχει κάνει τώρα η Μαντάμ Ζαΐρα, μιας που μας είπες ότι ασχολείσαι και με τη μουσική, μήπως πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή στο Nix Drop, παιδιά? Μήπως,
4: γιατί αυτό? Έχουμε τον Nix Drop. Το ακούω.
1: Δεν μας ακούς, δεν μας λες αλήθειες.
0: Εντάξει, τώρα το ξεκινήσαμε να το
4: μπορεί να απουσίαζα εκείνη τη μέρα.
1: Εντάξει, λοιπόν, άκουσα, θα μείνει συντονισμένο εδώ πέρα στο κανάλι μας, στο Mad Radio 106,2 και θα ακούσεις γιατί πράγμα μιλάω. Μήπως δώσεις εκεί πέρα συμμετοχή και αλλάξει και η τύχη εδώ πέρα, για γίνει μια άλλη επένδυση.
0: Ναι, ισχύει.
4: Γιατί όχι?
3: Μπορείς,
4: αλλά
3: επίσης,
4: δεν είμαι λαϊκός καλλιτέχνης.
3: Δεν έχει σημασία. Μπορείς επίσης να πατήσεις mad.gr, Nix Drop, ναι, και να δεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις και τους όρους που μπορείς να συμμετέχεις, γιατί είναι κάτι που θα σου ταιριάζει.
1: Άντε ρε.
4: Τέλεια.
3: Για δες μήπως ανοίξει η τύχη μας.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας κάλεσες.
4: Έγινε, ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια.
3: Φιλάκια, αν δεν ήσουν εσύ ο τυχερός, ξέρεις, αύριο συντονίζεσαι ίδια ώρα και τα προλαβαίνουμε. Μας στέλνεις μήνυμα και στα λέμε.
1: Ναι. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2. Για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια, και τα λέμε κι εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 το πρωί είμαστε μαζί σου κάθε μέρα. Κάθε στιγμή τη ζωή σου, κάθε πρωινό σου, σε ξυπνάμε εμείς και σου δίνουμε πάρα πολύ ενέργεια. Θέλω να σου πω ότι τα Mad Village ξεκινάνε σήμερα.
1: Όντως ξεκινάνε. Παιδιά, έχουμε τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, τα οποία δυστυχώς για εσάς, ευτυχώς για εμάς, είναι sold out. Εμείς θα είμαστε και όμως προλάβαμε. Αλλά η εμπειρία, παιδιά, των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους εσάς. Γιατί και στις 16 και στις 17 Ιουνίου, σήμερα και αύριο δηλαδή, μπορείτε να έρθετε στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Θα σε περιμένουμε εμείς εκεί, θα έχουμε meet and greet, θα έχουμε καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις, παιδιά. Και αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε και να μας βρείτε, γιατί και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανότατα. Και σήμερα επίσης να ξέρετε ότι μπορείτε να ετοιμαστείτε και να γνωρίσετε και τον Ακύλα στις 6, γιατί ο Ακύλας, παιδιά, θα είναι στο booth της ΔΕΗ. Μπορείτε να κάνετε stories, να κάνετε content μαζί του. Ενώ, παιδιά, να ξέρετε ότι στις 9 έρχονται και οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες και...
0: Τι είπα εγώ.
1: Στις 9.
0: Στις 9 λέει εδώ πέρα.
1: Στις 7. 7
0: με 9.
1: 7 μέχρι τις 9.
0: Ωραία, 7 με 9 τέλος πάντων. Έρχονται και όλοι αυτοί για να μπορούμε να περάσουμε όμορφα. Και στις 9 λοιπόν θα ξεκινήσει η συναυλία και με τον Kid. Mad VMA Village λοιπόν Festival από την ΔΕΗ. 2 μέρες. Free full Mad VMA vibes. Και μπαίνετε στο mad.gr για έξτρα πληροφορίες.
1: Ακριβώς. Μην το ξεχάσετε. Στις 7 θα πάμε εμείς εκεί πέρα. Εντάξει, και εγώ δεν θα κάτσω και πάρα πολύ. Θα κάτσω πάρα λίγο γιατί μετά θα πρέπει να πάω να κάνω και πρόβα. Τέλος πάντων, τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στη Δράμα από την άγρια δολοφονία γυναίκας αστυνομικού από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της. Τη μαχαίρωσε 8 φορές, την άφησε βαριά τραυματισμένη και έφυγε για να αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του περίστροφο μέσα στο αυτοκίνητό του. Προκαταρχήκη η συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Δεν έχουν δημοσιευθεί όμως οι βασικοί όροι της συμφωνίας που παραμένουν ασαφείς καθώς δεν έχουν κλείσει βασικά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Τραγωδία στο Ναύπλιο, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρωμά. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαχείριση 5 τραυματιών από τροχαίο ατύχημα, όταν δεκάδες συγγενείς τους εισέβαλαν στο νοσοκομείο. Στο Μουντιάλ, το Ιράν απέσπασε ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, αφού κατάφερε να επιστρέψει δύο φορές από το εις βάρος του σκορ, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη υπό διαδηλώσεις Ιρανών φιλάθλων κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντε 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια την πόλη. Γίτσες, αγάπη μου, γίτσες, γίτσες.
1: Λέμε αλήθεια πάντως.
0: Αυτό είναι, γι' αυτό φθαρνίστηκε η Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Και θέλω να μας πεις και μια άλλη αλήθεια που έχει βγει σε έρευνα, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, πέντε τρόποι που ο εγκέφαλός σου τέλος πάντων δεν σου λέει πάντα ότι όχι.
0: Πάνω είμαστε.
1: Ωραία.
0: Λάθος θέμα διαβάζεις.
1: Συγγνώμη. Τα χρήματα όντως φέρνουν την ευτυχία σύμφωνα με νέα
0: αυτή
1: έρευνα.
0: Αυτή είναι η έρευνα. Μπράβο, Κατερίνα. Συγχαρητήρια. Σήμερα λοιπόν, δεν είσαι συγκεντρωμένη.
1: Να πω κάτι. Δεν χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι σήμερα. Γιατί σήμερα θα είμαστε όλη μέρα στους δρόμους. Θα είμαστε εκεί πέρα, οπότε καταλαβαίνετε. Πάμε τώρα για τα χρήματα που φέρνουν την ευτυχία σύμφωνα με νέα έρευνα. Πριν, να ξέρετε, λέγανε στο TikTok της Βρυσίδας ότι τη ταιριάζει να είναι εκατομμυριούχος.
0: Ναι, μου ταιριάζει.
1: Τη ταιριάζει. Μπράβο. Να γίνει και να μας δώσει και σε εμάς τίποτα.
0: Υπήρχε αυτό που λέγαμε ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, καταλαβαίνετε.
1: Ψέματα.
0: Ναι, ορίστε. Η έρευνα βγήκε τελικά ότι ευτυχία, τα λεφτά φέρουν ευτυχία.
1: Ναι, πρόσφατες λοιπόν έρευνες δείχνουν ότι τα χρήματα μπορούν να αυξήσουν την ευτυχία χωρίς συγκεκριμένο όριο, έτσι. Παλιότερη μελέτη έδειχνε ότι η ικανοποίηση σταματά να αυξάνεται γύρω στα 75.000 δολάρια. Όμως, νεότερη έρευνα του Matthew, δεν θα το πω το επιθετό του, διαπίστωσε ότι η ευημερία συνεχίζει να ανεβαίνει ακόμη και σε πιο υψηλά εισοδήματα.
0: Ναι.
1: Προφανώς, έτσι, όσα περισσότερα έχει, τόσο περισσότερη ευημερία έχεις κιόλας και μια ηρεμία υπάρχει στη ζωή σου. Τα χρήματα δεν εγγυώνται την ευτυχία, όμως μειώνουν το στρες, εννοείται, θα το πω αυτό, και πολλά προβλήματα, προσφέροντας περισσότερο έλεγχο και καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά, ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, πες ότι παθαίνεις κάτι, χτύπα ξύλο. Αν έχεις χρήματα, μπορείς να τα αντιμετωπίσεις όλα τα κακά που μπορούν να σου συμβούν πολύ πιο εύκολα και χωρίς να σκέφτεσαι πόσα κουβαράκια έχω ακόμα.
0: Ακριβώς.
1: Πόσα
0: μια έρευνα. Αυτή η έρευνα έπρεπε να γίνει γιατί ήταν πάρα πολύ. Και στο TikTok έχει γίνει τώρα χαμός, ξαφνικά έχει γίνει viral και καλά που κάναμε βιντεάκια αστεία. Ότι επιλέγεις λεφτά και δυστυχισμένος ή φτωχός και ευτυχισμένος.
1: Καλά, έλεγα αυτά τα
0: βίντεο. Και βλέπω βιντεάκια που επιλέγουν, ξέρω εγώ, την ευτυχία και σκουπίζουν τα δάκρυα με τα δολάρια. Στη βίλα.
2: Ναι.
0: Και κλαίνε, υποτίθεται, με δάκρυα.
2: Αισθάνομαι, παιδιά, ότι διαλέγουμε πάντα αυτό που μας λείπει. Για παράδειγμα, εγώ τώρα που είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη.
0: Τι σου λείπει?
2: Θα διάλεγα.
1: Θα διάλεγε τα λεφτά με τη δυστυχία και θα ήταν έτσι.
2: Αλλά
1: και θα έλεγε.
2: Είναι πολύ ευτυχισμένη.
1: Αγάπη μου, πρέπει να πάμε το σκύλο για μπάνιο.
2: Για γκρούμι.
1: Να πάρουμε την καθαρίστριά μας.
2: Πιστεύω, παιδιά, ότι την ευτυχία μπορείς να την προκαλέσεις.
0: Δεν ήθελα να φάω αστακό σήμερα.
1: Δεν ήθελα να κάνω τα μαλλιά μου τόσο κόκκινα. Να πάρουμε προσωπικό κόκκινο.
2: Ναι, παιδιά, όχι, όντως αλήθεια σας το λέω ότι κάπως αισθάνομαι ότι την ευτυχία μπορούμε εμείς να τη δημιουργήσουμε. Ενώ τα χρήματα είναι συγκυρίες πολύ συγκεκριμένες.
0: Δεν τα δημιουργούμε εμείς.
2: Εντάξει, τα δέντρα είναι χαρτί.
0: Τέλος
2: πάντων.
1: Πάρε δέντρα λοιπόν εσύ.
2: Σε πολύ λίγο, πριν πάρετε τα δέντρα και πάρουμε και εμείς τα βουνά, θα σας πούμε αυτό που παραλίγο να ξεφύγει στην Κατερίνα τώρα. Δεν θα το πούμε τώρα, θα το πούμε σε λίγο. Πέντε τρόπους που ο εγκέφαλος μπορεί να σε ξεγελάσει.

0: καταπληκτικό τραγούδι είναι αυτό, παιδιά. Παρόλα αυτά, μπορεί να ακούγεται έτσι πολύ δυναμικό και πολύ χαρούμενο, να σε βάζει σε ένταση, να θέλεις να χορέψεις και τα λοιπά, να τραγουδήσεις. Όμως, παιδιά, είναι ένα πολύ λυπητερό κομμάτι, να ξέρετε.
1: Απλά ψάχνει τον παπά του.
0: Ναι, ναι, πού είναι ο μπαμπάς μου, ναι.
2: Και ο εγκέφαλός του ξεγελάει, μήπως.
0: Μάλλον μπορεί να τον ξεγελάει.
3: Λοιπόν, ακούστε κάποια πράγματα που ο εγκέφαλός σου δεν λέει πάντα την αλήθεια. Λοιπόν, δημιουργεί ψεύτικες αναμνήσεις. Ο εγκέφαλος δεν αποθηκεύει τις αναμνήσεις σαν βίντεο. Τις ανακατασκευάζει κάθε φορά που τις θυμάσαι. Δηλαδή θυμάσαι μια ανάμνηση και την έχει αλλάξει κάπως.
0: Τι?
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορεί να μην είσαι απόλυτα σίγουρος για κάτι που δεν συνέβη ποτέ και εντάξει.
0: Α, μάλιστα.
3: Αυτό το έχουμε όλοι μας, λοιπόν, όχι μόνο οι ψυχασθενείς.
0: Κατά
3: λοιπόν,
0: φαντασία, δηλαδή.
3: Ναι. Σε κάνει να ακούσει το όνομά σου μέσα στον θόρυβο. Δηλαδή, έχει προγραμματιστεί το να αναγνωρίζει συγκεκριμένες λέξεις ακόμα και είσαι μέσα σε χάος. Δηλαδή, πολλές φορές λες, άκουσα το όνομά μου.
0: Ναι, ενώ γίνεται.
3: Αυτό το κάνει. Λοιπόν, συμπληρώνει πράγματα που δεν βλέπεις. Υπάρχει ένα τυφλό σημείο σε κάθε μάτι, αλλά ο εγκέφαλος γεμίζει τα κενά. Δηλαδή, βλέπεις μια πλήρη εικόνα χωρίς να καταλάβεις ότι λείπουν κάποια κομμάτια. Ναι, μην γυρνάς το μάτι σου από την κουκουβάνια.
0: Θέλω να δω αν ισχύει.
3: Κάνει τον χρόνο να φαίνεται πιο γρήγορος όσο μεγαλώνεις. Τα νέα γεγονότα καταγράφονται πιο έντονα από τις επαναλαμβανόμενες εμπειρίες.
0: Α, γι' αυτό νιώθω κάθε φορά. Κάθε χρόνο δηλαδή νιώθω ότι έχω λιγότερο χρόνο.
3: Ακριβώς. Δηλαδή ότι αυτά τα παιδάκια, τα καλοκαίρια, δηλαδή και εμείς όλα τα παιδάκια και τα καλοκαίρια σκεφτόμαστε τα τελείωτα. Ναι. Δεν σκέφτεσαι το καλοκαίρι μου. Πω, είχα τρεις μήνες καλοκαίρι. Γιατί όσο μεγαλώνουμε μας φαίνεται μικρότερο.
0: Άντε, ρε.
3: Ωραία. Και πέντε, βλέπει πρόσωπο εκεί που δεν υπάρχουν.
0: Αυτό δεν είναι πολύ καλό.
3: Από σύννεφα με μπρίζες. Ο εγκέφαλος παίρνει συνεχώς ανθρώπινα πρόσωπα.
0: Ναι, να πω λίγο εδώ, σε αυτό το σημείο ότι.
2: Τι? Μονόκερους έβλεπα εγώ στα
3: σύννεφα.
0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι άλλη μια ήταν έτσι και παντρεύτηκε πειρατή που ήταν 300 ετών. Προσέξτε το λίγο αυτό.
2: Έκανε και γκόστινγκ, ε.
3: Ναι, αυτά είναι τα πράγματα. Καλά, κάνει διάφορα. Τώρα βρήκα τα πέντε που κάνει ο εγκέφαλός μας και μας ξεγελάει.
2: Εμένα ξέρεις τι κάνει ο εγκέφαλός μου και με ξεγελάει η εμένα ο εγκέφαλός μου μου δίνει συνέχεια τη θετική σκέψη. Δηλαδή ψάχνω πάντα, γυρεύω, ψάχνω αυτό το θετικό που θα με βοηθήσει και θα μου δώσει όθηση. Οπότε θα περιμένω με ανοιχτή εγκεφαλική όραση το quote σου, την φράση δηλαδή που θα μας συντροφεύει, την οποία θα πεις σε πάρα πολύ λίγο και θα είναι τροφή για σκέψη.

0: σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή. Μα μερικές λεξούλες αρκούν να μας δώσουν. Δεν θα το πω. Τέλος πάντων, να μας δώσεις. Είναι η ώρα τώρα που θα σου δώσουμε μερικές λεξούλες που αρκούν να σου δώσουν δύναμη και να συνεχίσεις την ημέρα σου. Γιατί ήρθε η ώρα για το.
1: Quote of the day.
2: Αχ, μου άνοιξε τα αυτιά σου. Φτιάξε πολύ προσεκτικά αυτό που θα σου πω και θα το καταλάβεις αν το σκεφτείς αρκετά σήμερα. Ομορφαίνεις ανάλογα με τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου.
0: Μισό, αν είναι άσχημοι δηλαδή οι άνθρωποι που είναι δίπλα.
3: Όχι,
0: μου.
3: Όχι, παιδάκι μου.
2: Τι καταστράφηκα. Τι κατάλαβε αυτή πάλι.
3: Άλλα
2: διάλα, Χριστέ μου. Ομορφαίνεις εσύ μέσα σου. Ομορφαίνεις τη ζωή σου. Ομορφαίνεις. Δηλαδή σου λένε α, ομόρφινες. Αυτό είναι επειδή έχεις ρεμίσει και ψυχολογικά και ψυχικά. Γιατί είναι ανάλογα με τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Αν είναι τοξικοί άνθρωποι και εσύ γίνεσαι dark. Είσαι, καταλαβες, μαύρη ψυχολογία.
0: Έχω ομορφίνει.
2: Έχεις ομορφίνει.
0: Σε ρωτώ. Ναι,
2: όμορφη, επειδή έβαλε spray tan.
0: Όχι, αγάπη, και πιο πριν, γιατί μια χαρά όμορφη ήμουνα και η εξέλιξή μου είναι από όμορφη ομορφότερη. Αυτό σημαίνει ότι έχω πολύ καλούς ανθρώπους δίπλα.
3: Ωραία, και επειδή εγώ είμαι ένας από αυτούς τους καλούς ανθρώπους, θα δώσω χαιρετίσματα στον Καπτανίκο που πλέει και είναι μακριά και δεν μπορεί να έρθει σήμερα να με καμαρώσει στα μάτια.
0: Να δει πώς χτενίζεται και πώς κάνει πληξουδάκια. Το έχει πάει τάπα σήμερα στην εκπομπή.
2: Έλα, καλημέρα λοιπόν. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη, ήμασταν εδώ μαζί σας στο Mad Radio όπως και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
3: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν.

0: από κοντά και να κάνουμε παρέα. Θα είμαστε εκεί 7 με 10 και σας περιμένουμε όλους να έχετε μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσάου, μουά!
1: Φιλούμπε σας!
0: Φιλάκια πολλά!
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip. Και στα acts των VMA, οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
3: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes, όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες που σε φέρνουν πιο κοντά στον εαυτό σου. Και φέτος μαζί μας International DJ KTK. Techno Yoga Summer Festival.

0: Ζήσε το.
1: Νιώσε το.
0: Γίνε κομμάτι του.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Για πάμε, σήμερα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και το απόγευμα, ξέρετε, έχουμε ραντεβού Mad BMA Village Festival 2026 από την ΔΕΗ.
0: Mad Radio 106,2.

Terry Swims, Mr. Know It All εδώ στο Mad Radio 106,2. Πόσο πολύ μου αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Εντάξει, Loco Loco ακούσαμε πολύ πολύ δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε κάθε πρωί εδώ με το WhatsApp, με την υπεροχή Κοσμοτέ, η οποία φροντίζει με το WhatsApp τους νέους. Σίγουρα έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, το spot που μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο να δεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται, και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη καινούργια καμπάνια, το συγκεκριμένο διαφημιστικό, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Μπορείς και εσύ να το δεις στο YouTube κανάλι του WhatsApp. Εμπνέεται από το Spoken Word Poetry, αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι γιατί στη ζωή τους αλλά και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε τώρα. Terry Swims, Mr. Know It All, εδώ στο πρωινό της Τρίτης στο Mad Radio 100.

στον 6,2 τι σας έχουμε για αυτό το καλοκαίρι. Summer Parties από την Κοτσόβολος, η οποία φέρνει στα καταστήματά της σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης και Αθήνα το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στην σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου. Έως 4 άτομα διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στην μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα αλλά και την παρέα. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. 20 Ιουνίου στην Θεσσαλονίκη, εκεί θα είναι και η Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. 27 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης με την Αθηνά Κλίμη και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Και στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου. Μπες στο mad.gr για να δεις όλες τις πληροφορίες.

0: Ανανδό στο Mad Radio 106,2. Τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι sold out, αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Σήμερα και αύριο έλα στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με είσοδο ελεύθερη. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες θα εκπέμπει ζωντανά. Σήμερα στις 6 ραντεβού με τον Ακύλα στο booth της ΔΕΗ. 7 με 9 έρχονται οι Mad Viral Creators, φωτογραφίες, stories, content moments. Ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid για τα Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Δύο μέρες free full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr και πάρε όλες τις πληροφορίες. Σύνδεση με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και σε λίγο έρχονται οι μέλισσες La Luna.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία στη Δράμα από την άγρια δολοφονία γυναίκας αστυνομικού από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της. Την μαχαίρωσε 8 φορές, την άφησε βαριά τραυματισμένη και έφυγε για να αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του περίστροφο μέσα στο αυτοκίνητό του. Προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δεν έχουν δημοσιευθεί όμως οι βασικοί όροι της συμφωνίας που παραμένουν ασαφείς καθώς δεν έχουν κλείσει βασικά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Τραγωδία στο ναύπλιο όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρωμά. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαχείριση 5 τραυματιών από τροχαίο ατύχημα όταν δεκάδες συγγενείς τους εισέβαλαν στο νοσοκομείο. Με χειροπέδες στα χέρια αποχώρησε από τη Γαδά για τον Κορυδαλό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, αφού προηγήθηκε η ανέρεση του βουλεύματος αποφυλάκησής του από τον Άριο Πάγο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
4: Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
3: Ω ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Harry Sam Smith, Promises, στο Mad Radio 106,2. Nick's Drop Season 2, λοιπόν. Το πρώτο TikTok Music Talent Show από το Mad TV και την Nick's Professional Makeup. Μιλάμε για τον μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους ή ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat. Διαγωνίζονται για μια θέση στο Talent Show του Mad TV και της Nick's Professional Makeup. 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, την Λίλα και τον Σταβέντο. Στην παρουσίαση μοναδική Ηλένια Williams, και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI, τραγούδι αλλά και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mad.gr / Nick's Drop. Τώρα ακούμε Michelle Deluz. Αυτό είναι το Sexy Love. Ό,τι πρέπει για καλοκαίρι 2026, το οποίο το ζούμε με Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ σήμερα και αύριο. Μεγάλη βραδιά αύριο.

0: Τα κακά αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Γιατί το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους αυτής διαδρομής. WhatsApp, και πραγματικά όλα παίζουν. Mad
1: Radio. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό

δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτωμα.

0: χέρι. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
6: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμική.

0: της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ο Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
4: Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έχω από Kylie Minogue και Roxette μέχρι τον Elvis Presley, τον Tupac, τον Dr. Dre, τον John Newman και πολλούς ακόμα αγαπημένους καλλιτέχνες. Θα γίνει μεγάλος χαμός στο μουσικό σαν σήμερα εδώ σε πολύ λίγο.

Σήμερα πάμε να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Γυρνάμε στο 1990. Η Roxette πατάνε στην κορυφή της Αμερικής με το άλμπουμ It Must Have Been Love, το τραγούδι που έντισε μουσικά την ταινία φαινόμενο Pretty Woman με την Julia Roberts και έγινε αμέσως ο παγκόσμιος ύμνος

2002 για τον Βασιλιά, ο οποίος είναι ακόμα εδώ το 2002 στο Dance Remix του A Little Less Conversation. Θα στείλει τον Elvis Presley πολύ πολύ ψηλά να πάει. Βεβαίως μιλάμε για Junkie XL, Elvis Presley, A Little Less Conversation, νούμερο 1 ρεκόρ στην ιστορία των βρετανικών charts, ακριβώς 44 χρόνια μετά την πρώτη επιτυχία του τραγουδιού.

EXL, Elvis Presley, A Little Less Conversation. Για πάμε στο πρόσφατο 2023. Η θεά Kylie Minogue αποδεικνύει ότι δεν παλαιώνει ποτέ. Κυκλοφορεί το απόλυτο κόλλημα Παντάμ Παντάμ και γίνεται μόλις η τέταρτη γυναίκα στην ιστορία που βάζει τραγούδι στο βρετανικό top 10 σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Όσο για τον τίτλο, όπως είπε και η ίδια,

επιτυχία Love Me Again. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Σου είπα φέρτο ο Ακύλα στο Mad Radio 106,2. Έχουμε ραντεβού με τον Ακύλα σήμερα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. 6 ώρα στο booth τη ΔΕΗ. Τι είσαι, ποιο booth τη ΔΕΗ? Ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν τα πάμε. Τα πάμε. Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο σήμερα, μία μέρα πριν, και αύριο την ημέρα των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, που είναι μεν sold out, αλλά όλο αυτό το μαγικό που θα συμβεί στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo σήμερα και αύριο στο Mad VMA Village Festival είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Στις 6 ο Ακύλας λοιπόν στο booth της ΔΕΗ. Στις 7 θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί. Mad Viral Creators θα είναι εκεί, φωτογραφίες, stories, content moments. Και σε 9 έρχεται συναυλία με τον Kids. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2, ολοζώντανα από τις 4 με την Faye Vocus. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Εγώ κάνω takeover το Instagram του Mad Radio, οπότε εκεί θα με παρακολουθείτε σήμερα. Εκεί θα σας μεταδίδω όλο τον παλμό από όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν. Rain Dance τώρα, Dave Temps στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία, ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε έναν από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD, συντονίσου το MAD TV, το MAD Radio 106,2, αλλά και τα social media μας. Με την Ευτυχία Χαραλαμπάκη έχουμε ένα πολύ πολύ ωραίο 2, 3, 4 ταινιάκια και σας δείχνουμε με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει πραγματικά σε όλους. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνδεξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ έρχονται Golden από Huntrix.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία στη Δράμα από την άγρια δολοφονία γυναίκας αστυνομικού από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της. Την μαχαίρωσε 8 φορές, την άφησε βαριά τραυματισμένη και έφυγε για να αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του περίστροφο μέσα στο αυτοκίνητό του. Προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς υπέγραψαν οι ΗΠΑ και Ιράν. Δεν έχουν δημοσιευθεί όμως οι βασικοί όροι της συμφωνίας που παραμένουν ασαφείς καθώς δεν έχουν κλείσει βασικά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Τραγωδία στο ναύπλιο που 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρωμά. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαχείριση 5 τραυματιών από τροχαίο ατύχημα όταν δεκάδες συγγενείς τους εισέβαλαν στο νοσοκομείο. Με χειροπέδες στα χέρια αποχώρησε από τη Γαδά για τον Κορυδαλό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, αφού προηγήθηκε η ανέρεση του βουλεύματος από φυλάκισή του από τον Άριο Πάγο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας» και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις.

0: απόψη από τη ΔΕΗ, σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας Top Fun Challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

Mad Radio. Παπα ούτε, μας αρέσει πολύ το συγκεκριμένο Afro Soul Mix. Σήμερα τα πιο επιτυχημένα brands αναζητούν experientials, experiences που δημιουργούν συνέστημα και σύνδεση με το κοινό. Οι DRNS Drone Light Shows με περισσότερα από 180 shows σε μόλις 2 χρόνια δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για brand activations, corporate events, MICE, αθλητικά γεγονότα, συναυλίες και private events, έχοντας συνεργαστεί με brands όπως η BMW, η Rolex, η Yves Saint Laurent, αλλά και διοργανώσεις όπως η EuroLeague και τα Ποσειδόνια. Η DRNS δημιουργεί εμπειρίες που τραβούν την προσοχή, γίνονται viral και μένουν αξέχαστες, όπως αυτά τα πολύ πολύ όμορφα που θα δούμε αυτό το δίμερο στα πλαίσια των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Σήμερα και αύριο το Village Fest και αύριο η μεγάλη βραδιά.

0: Lights Off στο Mad Radio 106,2. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούρια ρούχα, ανεξαρτησία και περιθώρια για φαντασία. Δεν είναι στίχοι από κάποιο τραγούδι, είναι στίχοι με τους οποίους έχουμε ταυτιστεί πάρα πάρα πολύ. Από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp έχει επιλέξει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και Εγώ με το Χρήστο στο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Γεια!
3: Ποια είσαι εσύ?
2: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
2: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το ΜΑΔ και την ΑΦΗΣ.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η ΑΦΗΣ Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
1: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo. Είσοδος

Μπες στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος.

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα. Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο. Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ. Αυτό δεν είναι προσωπικό.
3: Σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούρε τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Ναι. Οκ, okay, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Έχω και τι δεν έχω. Έχω Ντάρα, έχω Ολίδια Ροντρίγκο, έχω Τζάκι Ο και πρόβεστης Ελένη Φουρέιρα Μαρσό και πολλά πολλά ακόμα αυτήν την ώρα.
1: Mad Radio 106,2.

συγκεκριμένο track, να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως ακριβώς πρέπει. Εννοείται ότι θα είναι μαζί μας σήμερα και αύριο στα VMA με το πιο Summer Booth. Μας περιμένει εκεί με την παρέα να βρεθούμε και να ζήσουμε την απόλυτη.

τον 6,2 Hugel Soul, το Jamaican Bam Bam. Έχετε δει την διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot πραγματικά μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Zer. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι για τη ζωή τους, αλλά και στη ζωή μας. Πραγματικά όλα παίζουν. 12 to 12 τώρα ο Somber εδώ στο Mad Radio 106,2. Μεσημεράκι πλέον Τρίτης, μαζί όπως κάθε μέρα 10 με 1 Γιάννης του Μπάρνος στο μικρόφωνο. Μετράμε αντίστροφα για τα Mad VMAs 2021.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία στη Δράμα από την άγρια δολοφονία γυναίκας αστυνομικού από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της. Την μαχαίρωσε 8 φορές, την άφησε βαριά τραυματισμένη και έφυγε για να αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του περίστροφο μέσα στο αυτοκίνητό του. Προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δεν έχουν δημοσιευθεί όμως οι βασικοί όροι της συμφωνίας που παραμένουν ασαφείς καθώς δεν έχουν κλείσει βασικά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Τραγωδία στο Ναύπλιο όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρωμά. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαχείριση 5 τραυματιών από τροχαίο ατύχημα όταν δεκάδες συγγενείς τους εισέβαλαν στο νοσοκομείο. Με χειροπέδες στα χέρια αποχώρησε από τη Γαδά για τον Κορυδαλό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, αφού προηγήθηκε η ανέρεση του βουλεύματος από φυλάκισή του από τον Άριο Πάγο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι το.

0: απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις εργένικες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
5: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Girls, Harry Styles. Εδώ στο Mad Radio 106,2, το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour. Έρχεται στα Mad VMAs 2026 από την ΔΕΗ 16 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, και 17 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, από τις 5 μέχρι και τις 8, σε περιμένει στο Mad VMA Village Festival. Ανακάλυψε και εσύ τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες. Θα την αφαιρέσετε πάρα πολύ εύκολα σε 3 μόλις δευτερόλεπτα με χλιαρό νερό. Ζήστε exclusive beauty activations, ανανεώστε το look και μπείτε στον απόλυτο Mad VMA προορισμό. Μπείτε σε Mad VMA.

0: Anne Marie. Αυτό είναι το Rockabye εδώ στο Mad Radio 106,2. Όπως πάντα το WhatsApp εδώ και η νέα του διαφήμιση που έχει κάνει μεγάλο πάταγο, πολλά τα εκατομμύρια των views στο YouTube. Αν μπείτε και εσείς μπορείτε να την δείτε. Ένα spot που μιλάει στην ψυχούλα του κάθε Gen Zer, φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Έχουν επιλέξει το spoken word poetry και μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας πραγματικά όλα παίζουν. Όλα θα παίξουν και αυτό το δήμερο, γιατί θα είναι γεμάτο μουσική, γεμάτο χαμόγελα. Μια γιορτή πραγματικά, 16 και 17 Ιουνίου, στα πλαίσια των εορτασμών των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, που είναι sold out και είναι αύριο, σήμερα και αύριο στον προαύλιο εξωτερικό αν θέλετε χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Έχουμε το Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ, meet and greets, καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές, πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Εγώ από το μεσημέρι θα σας περιμένω εκεί. Θα κάνω takeover το Instagram account του Mad Radio 106,2 και θα σας μεταδίδω όλο το backstage, το τι συμβαίνει, πρόβες, ό,τι μπορείς να φανταστείς θα το δεις online στο Instagram του Mad Radio. Έρχεται τώρα αυτό το υπέροχο, πανέμορφο κορίτσι που είναι μες στη διάθεση, μες στο κέφι, ηλιοκαμένη, γιατί το πρωί σίγουρα είχε πάει στην θάλασσα και έκανε τις βουτιές της και τώρα έχει έρθει, σκεφτείτε ότι είναι και αλατισμένη και θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Αντιγόνη Βιντιάδη στο Mad Radio 106,2, στις 4 ζωντανά από το Taekwondo η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Okay. Live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: αγαπημένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις.

0: Παιδί τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
1: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
0: Να είσαι εκεί.
2: Έτοιμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Μ' έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πως είστε? Χρόνια πολλά στο Ιωαννάκι μου που είχε χθες γενέθλια και χρόνια πολλά στο

0: Μανώλη μας που έχει σήμερα γενέθλια, αν δεν κάνω λάθος, ε! Να σας χαιρόμαστε. Είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μένα, έτσι γιατί μπορώ. Λοιπόν, ξεκινάμε με Opalite και θέλω να σας πω ότι έρχονται πολλές εκπλήξεις.
1: Μαδρίδιο 106,2.

Λούκο, ο Ίκιον Λούκο. DDMF, Bad Bunny, ακούσαμε εδώ στα Mad Radio 106,2. Τώρα θα σου πω όμως ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι αύριο. Είναι sold out. Αλλά η εμπειρία των Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους και για όλους. 16 και 17 Ιουνίου έρχεσαι στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taek Wondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Σήμερα ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6, ο Ακύλας στο booth της ΔΕΗ από τις 7 μέχρι τις 9 και έρχονται Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει συναυλία με τον Kid, Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο ημέρες, free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Edge of Desire έρχεται τώρα.

Πάμε στα ζωδιάκια μας. Λοιπόν, Γιώργο και Ιωάννα, ακούστε με προσεκτικά. Λιονταράκια, μπαίνετε σε μία περίοδο που μπορείτε να βάλετε γερά θεμέλια για το μέλλον σας. Οι ιδέες που γεννιούνται τώρα μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες στη συνέχεια. Παρότι οι μεγάλες εξελίξεις δεν έχουν φανεί ακόμα πλήρως, βρίσκονται ήδη σε τροχιά ανόδου. Για τους Σκορπιούς, το τέλος του μήνα φέρνει έντονη εσωτερική ανασκόπηση και αλλαγή προτεραιοτήτων. Θα καταλάβετε ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σας. Η σταθερότητα και οι μεθοδικές κινήσεις θα αποδειχθούν πιο αποδοτικές από τις παρορμητικές αποφάσεις. Καρκινάκια μου! Θα είστε πιο ευαίσθητοι και παρατηρητικοί απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω σας. Έλεος. Το διάστημα αυτό απαιτεί προσοχή σε οικογενειακά και προσωπικά ζητήματα, ενώ δεν είναι ιδανικό για σημαντικές αποφάσεις σε εργασία ή οικονομικά. Τώρα εγώ υποτίθεται ότι τα διάβασα αυτά για καλό. Λέμε τώρα. Για σας καλά είναι. Για τους καρκίνους δεν το βλέπω τόσο. Bring your love έρχεται εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: δημιουργήθηκε μία ερώτηση που θέλω έτσι να τη μοιραστώ με την παρέα. Εσείς καθημερινές που βλέπω διάφορα post και διάφορα story, πού βρίσκετε το χρόνο και πάτε στην παραλία? Θα πω στους φίλους που μας ακούνε από την παραλία. Θέλω να μου πείτε το μυστικό, γιατί θα ήθελα και εγώ να πάω μία καθημερινή στην παραλία. Ε, γιατί με κοιτάς έτσι, μόνο τηλεργασία? Α, ποιο είσαι?
1: Ρε, εσύ, συγγνώμη να σου πω τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Έλα, αυτό που κάνεις είναι άδικο.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο ακροατής τώρα που σε ακούει που είναι στο γραφείο 8ωρο δηλωμένο, 10ωρο, 12ωρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να το πει αυτό.
0: Να το ζήσουμε μαζί.
1: Το μεσημέρι, κουκλίτσα, ομορφουλίτσα. Να κάνεις την κουμπίση.
0: Εγώ είμαι από τις 5.30 ώρα όμως το πρωί. Για μένα αλλά, τώρα είναι βράδυ.
1: Ναι, αλλά αφήνεις το παιδί 8 ώρα στο σχολείο.
0: Και μετά κάνω δουλειές.
1: Και μετά αφήνεις τις δουλειές για μια μέρα και πας στην παραλία.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Α, είσαι κρυουλιάρα και θες να πας το μεσημέρι.
0: Πότε έχω ήλιο, πάει εγώ καθημερινά? Μπορώ να φύγω από εδώ, δεν δουλεύω.
1: Δεν μπορείς να έρθεις μία ώρα για εκπομπή.
0: Και τι ώρα να πάω στην
1: μισό λεπτάκι θα πάρω εγώ τον Νίκο τον Μιλωνάτο διευθυντή και θα του πω να κανονίσει να κάνεις live εκπομπή από την παραλία. Να πας το πρωί να κάνεις το μπάνιο σου.
0: Ναι. Και να βγω από εκεί το μεσημέρι.
1: Και το μεσημέρι ξαφνικά μία ώρα θα πεις: συγγνώμη, ένα λεπτό, θα βάλεις το παρεό, το αερινό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Μ' αρέσει.
1: Κατάλαβες ποιο.
0: Ωραία. Είδα
1: εντωμεταξύ ένα ωραίο που το βάζεις σαν πετσέτα μετά.
0: Εγώ το έφτιαξα αυτό.
1: Α, εσύ είσαι
0: ναι. Ναι, μαζί με άλλη μία φίλη μου.
1: Ωραία. Αυτό που το βάζεις σαν πετσέτα έτσι στου ώμου.
0: Είναι κιμονό πετσέτα τουρκική.
1: Μπράβο, τουρκική.
0: Λέγονται πετσέτες χαμάμ επειδή είναι λεπτές και δεν χρειάζεται πολύ ώρα να στεγνώσεις.
1: Βάζεις το πετσέτα χαμάμ το τουρκικό, το κιμονό. Το κιμονό.
0: Ναι.
1: Κάνεις το όν σου,
0: ναι,
1: και ξαναβουτάς.
0: Γιάννη,
1: ναι.
0: Τι ωραία ιδέα, ρε Γιάννη.
1: Ευχαριστώ,
0: να σε καλά. Πάμε στα νέα της ημέρας από το newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκαρισμένη τοπική κοινωνία στη Δράμα από την άγρια δολοφονία γυναίκας αστυνομικού από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της. Την μαχαίρωσε 8 φορές, την άφησε βαριά τραυματισμένη και έφυγε για να αυτοκτονήσει με το υπηρεσιακό του περίστροφο μέσα στο αυτοκίνητό του. Προκαταρκτική συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δεν έχουν δημοσιευθεί όμως οι βασικοί όροι της συμφωνίας που παραμένουν ασαφείς καθώς δεν έχουν κλείσει βασικά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Τραγωδία στο ναύπλιο όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέρευσε και πέθανε από ανακοπή καρδιάς μετά από ένταση που προκάλεσαν Ρωμά. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διαχείριση 5 τραυματιών από τροχαίο ατύχημα όταν δεκάδες συγγενείς τους εισέβαλαν στο νοσοκομείο. Με χειροπέδες στα χέρια αποχώρησε από τη Γαδά για τον Κορυδαλό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, αφού προηγήθηκε η ανέρεση του βουλεύματος αποφυλάκησής του από τον Άριο Πάγο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
5: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

έκπληξη από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.

0: Αναβήσει και γέο ακούσαμε. Μάθατε ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Λοιπόν, το Nix Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Nix Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την Nix Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλή και θα τα βρείτε όλα στο mad.gr/NixDrop. Δείξτε το ταλέντο σας και κερδίστε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν στο show. Με κριτές, τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού η υπέροχη Ηλένια Williams. Οι 20 φιναλίστες θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνος EMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Δεν πιστεύω να χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον εξωτερικό

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mat TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Και δεν μάθαμε αν έβγαλε λεφτά η Αγγελική από τα ταρό. Τέλος πάντων, Αντιγόνη Βιντιάδη, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαστε εδώ και μας στέλνετε τα ωραία σας μηνύματα στο Viber μας.

0: στο 6936-646-656. Έρχεται μόνο με σένα, Blessings και Chanel. Και ξεκινάμε δυναμικά.
1: Mad Radio 106,2.

μόνο με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, και θα σου μιλήσω για μία κρέμα που θα τη βάλω και σήμερα και αύριο που θα ταλαιπωρηθεί λίγο το πρόσωπό μου, γιατί θα είμαι όλη μέρα έξω στον ήλιο και στη ζέστη. Και δεν θα σου μιλήσω για μία κλασική κρέμα. Θα σου μιλήσω για τη νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Καρνιέ φυσικά. 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48ωρη ενυδάτωση, ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Και μπόνους, είναι μόνο 85 ml, ή μάλλον είναι 85 ml γιατί είναι πολλά τα 85 τώρα που το σκέφτομαι, και μπορείς να τη βρεις και κάτω από 10 ευρώ. Pro tip, τη βάζεις στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση και χρησιμοποιείς και την ίδια την κρέμα ως το τέλειο primer για πριν το μακιγιάζ. Νέα κρέμα σορμπέ λοιπόν από την Καρνιέ. Your new skincare crush.

Σακύρα και Μαλούμα τα είπανε πάρα πολύ ωραία με το Chantaye και θέλω να σου πω για το tour το φανταστικό που θα το βρεις και στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Το κάνει το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York στις 16 Ιουνίου σήμερα από τις 7 έως τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου αύριο από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ σε περιμένει στο MAD VMA Village. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μουτζουρώνει. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic beauty stop των MAD VMA σε περιμένουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε Talk To You και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Είχαν αποφασίσει να χωρίσουν και βρίσκονταν σε διάσταση ο 50χρονος αστυνομικός με τη 40χρονη επίσης αστυνομικό που δολοφόνησε με 8 μαχαιριές στη Δράμα. Το ανήλικο παιδί τους βρήκε τη μητέρα του κατακρεουργημένη μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο δολοφόνος στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα και ελπίζουμε να τα καταφέρει, δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος. Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, τέλος και στα ψηλά γράμματα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ενσωματώνει 4 ευρωπαϊκές οδηγίες και προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. Σε επαόριστον αργία από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος Παντελεήμων μέχρι να διελευκανθούν πλήρως καταγγελίες εις βάρος του για άσεμνες πράξεις και έκθεση των γεννητικών του οργάνων σε περαστικούς στην Αθήνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
1: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος, να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
1: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό, θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπεις στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
9: Τι πάει το τηλέφωνο? Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Bam, bam. Jamaican Bam Bam, το ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Τι σας έχουμε για αυτό το καλοκαίρι? Summer parties από την Κοτσόβολος, η οποία φέρνει στα καταστήματά της σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης και Αθήνα το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου, έως 4 άτομα, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές, αξίας 2.000 ευρώ για σένα και την παρέα σου. Ε, ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Και θα κάνει και tour, δεν είναι τίποτα απλό. Οι στάσεις είναι στη Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου με Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος, στο Ηράκλειο Κρήτης 27 Ιουνίου με την Αθηνά Κλίμη και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου και στην Αθήνα στις 4 Εβδόμου και μπες στο mat.gr να δεις όλες τις πληροφορίες.

0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Θέλω να μου πεις αν σου αρέσει εδώ η ώρα που περνάς στο ΜΑΤ.
1: Μ' αρέσει.
0: Θα μας ξανάρθεις?
1: Ναι.
0: Και πώς σε λένε, για πες μας και το επιθετό σου?
1: Τουμπάνος.
0: Ο Γιώργος Τουμπάνος, λοιπόν, γιος του Γιάννη Τουμπάνου, είναι εδώ. Είναι έτοιμος να πάρει τα ηνία από τον πατέρα του, από εμάς. Τρίζει καρέκλα μου, ακούστε τι. Τρίζει. Γιατί ο Γιωργάκης είναι έτοιμος να κάνει μόνος του εκπομπή. Γιώργο, θες να σου πω ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα του Netflix?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η σειρά που θα λατρέψετε, μεγάλη κυρίως και κάποιοι λίγο πιο μικροί, είναι το Icebreaker και έρχεται στο Netflix και λένε ήδη ότι θα γίνει χαμός. Θα γίνει επίσημη μεταφορά του παγκόσμιου best seller σε σειρά υποσχόμενο το απόλυτο ρομαντικό υπερθέαμα. Και ρομαντισμό έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, Γιωργάκη, πάμε σε κάποιες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λίγο. Τι λες?
1: Ναι.
2: Mad Radio. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. 3 μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ για πάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Για πες μας, τι είπαμε ότι θα πεις. Είπαμε γεια σας. Ποιος είσαι?
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και ακούτε την Αντιγόνη.
4: Μπράβο αγόρι μου, είναι ο Γιάννης του Μπάν, ο Γιώργος του Μπάνος και ακούτε την Αντιγόνη Βιτιάδη. Είμαστε εδώ μέχρι και τις 4 και έρχεται τώρα Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Σαν τον Dracula βλέπει και το Netflix την Tyra Banks, γιατί δεν ξέρω αν είδατε όλοι αυτό το φοβερό ντοκιμαντέρ που βγήκε στο Netflix πριν από λίγο καιρό, που λεγόταν Reality Check Inside America's Next Top Model. Αλλά η Tyra Banks αποφάσισε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά του Netflix, καταθέτοντας, δεν μπορώ να μιλήσω ξαφνικά, μήνυση για δυσφήμιση. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το πρόσφατο αυτό ντοκιμαντέρ, το οποίο σύμφωνα με την πρώην παρουσιάστρια χρησιμοποίησε υλικό από τη συνέντευξή της με τρόπο που διαστρεβλώνει πλήρως την πραγματικότητα και κατασκευάζει μια ψευδή εικόνα για το πρόσωπό της. Να δούμε που θα καταλήξει αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε. Πάμε για Turn the Lights Off και Cairo και σε λίγο επιστρέφουμε.

Εγώ που τα ξέρω όλα, τα είπε και το Andy Swims, θα σου πω τι θα βρεις σήμερα και αύριο που θα πας στο Taekwondo. Γιατί μπορεί τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ να είναι ήδη sold out, αλλά η εμπειρία τους ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Σήμερα και αύριο λοιπόν, έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είμαστε και εμείς και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπουμε ζωντανά. Σήμερα στις 6 ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα και στις 7 θα είναι και στο booth της ΔΕΗ. Και μετά έρχονται Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full Mad VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες και τα λέμε εκεί.

0: Είχα τώρα απευθεία σύνδεση με τη Faye Voku, η οποία έφτασε ήδη στο Taekwondo για να κάνει live εκπομπή σε λίγο από εκεί. Και μου έδειχνε τον εξωτερικό χώρο και όλα αυτά τα περίπτερα των μεγάλων χορηγών που στείνουν για να σας ενημερώσουν, να σας δώσουν δώρα, να κάνετε τα meet and greets και τέτοια, και είναι φανταστικά. Να πάτε να τη βρείτε κιόλας και στο booth του Mad Radio 106,2 που θα βγαίνει από εκεί ζωντανά. Πάμε εμείς γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να μάθουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Είχαν αποφασίσει να χωρίσουν και βρίσκονταν σε διάσταση ο 50χρονος αστυνομικός με τη 40χρονη επίσης αστυνομικό που δολοφόνησε με 8 μαχαιριές στη Δράμα. Το ανήλικο παιδί τους βρήκε τη μητέρα του κατακρεουργημένη μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο δολοφόνος στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα και ελπίζουμε να τα καταφέρει, δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος. Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, τέλος και στα ψηλά γράμματα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ενσωματώνει 4 ευρωπαϊκές οδηγίες και προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. Σε επαόριστον αργία από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαίδος Παντελεήμων μέχρι να διελευκανθούν πλήρως καταγγελίες εις βάρος του για άσεμνες πράξεις και έκθεση των γεννητικών του οργάνων σε περαστικούς στην Αθήνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: πράσινη δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
7: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
8: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
8: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
7: Ποιος?
8: Ποιος? Αυτός.
7: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Το κέλ με λίλα, ποιος να σου το πει και θα σου πω εγώ. Το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής. Δηλαδή, και να έχεις τις μπαταρίες και να λες «Δεν ξέρω που να τις αφήσω», δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις ένα μέρος που να το έχει. Και έτσι θα δεις το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και τα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και το Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

0: Η μεσημεριανή φεύγει, η απογευματινή έρχεται, η Faye Voku είναι ήδη στο Taekwondo και θα βγει live από εκεί σε πολύ πολύ λίγο. Εγώ να σας πω ότι αμέσως μετά τη Faye Voku έρχεται επίσης live από το Taekwondo το Ma Drive με τον Πέτρο Τριταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και λίγο αργότερα ο Γιάννης Χατζηγεωργίου στις 9. Από εμένα, Αντιγόνη Βιντιάδη, καλό απόγευμα να έχετε, να περάσετε φανταστικά και εύχομαι να απολαύσετε και το Mad Village μας, αλλά και αύριο τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Φυσικά θα είμαστε αύριο στη μία εδώ για να μάθουμε όλα τα σουσού, ξέρεις, από τις πρόβες και τα λοιπά. Αλλά μέχρι τότε, φιλάκια!
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία Καλλιτέχνης Pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mat VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. People have
2: repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρις

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
3: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Εδώ είμαι και εγώ ζωντανά από το Taek Wondo εδώ στο Φάληρο, που αύριο θα λάβουν χώρα τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Περιμένουμε όλους να έρθετε και σήμερα και αύριο στα περίπτερα να πάρετε δώρα και να γνωρίσετε τους αγαπημένους σας stars.
1: Yeah, Mad Radio 106,2.

Αχ, εδώ, άσε με εδώ να μείνω. Εδώ που έχει ήλιο, που έχει ένα ωραίο δροσερό αεράκι, που έχει αρχίσει και έρχεται κόσμος, που θα παρελάσει κόσμος και κοσμάκης και που φυσικά στις 9 έχουμε τη μεγάλη συναυλία με τον Kid, όπου στο opening act θα είναι ο Σαριγιάν και GLS. Ανυπομονώ, εκεί ακριβώς δίπλα από το stage που θα ανέβουν αυτοί οι άνθρωποι να μας απογειώσουν απόψε, είναι και το Mad Radio 106,2. Θα έρθει καρφή εδώ να γνωριστούμε και φυσικά θα περάσεις και από όλα τα περίπτερα τα οποία θα σου πω ένα-ένα τι θα συναντήσεις και τι θα κερδίσεις.

Mix featuring Favo Cool εδώ ζωντανά από το Taekwondo στο Mad VMA Village, όπου αν έρθεις πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείς το booth της ΔΕΗ για να ανακαλύψεις το άφθονο, απλό, προσιτό Internet ΔΕΗ Fiber τώρα και με σταθερό, παρακαλώ. Βγάλε Infinity Mirror Selfies, παίξε στο Fair to the Speed Game, απόκτησε το look του Ακύλα στο AI Photo Booth, κάνε τατού και κέρδισε συλλεκτικά ΔΕΗ 6 Ακύλας δώρα. Σήμερα στις 6 παρακαλώ και για μια ολόκληρη ώρα στο περίπτερο της ΔΕΗ θα είναι ο Ακύλας ολοζώντανος για ένα μοναδικό meet and greet. Στέφανε, πάμε για μουσική!

0: γιατί έχω και το πιο διασκεδαστικό challenge που με περιμένει και θα πάω να το κάνω στο Κοτσόβολο Summer Booth, που έχεις την ευκαιρία να φτιάξεις το δικό σου personalized custom summer charm. Αυτό θα πει καλοκαίρι όπως πρέπει και ξέρει να γιορτάζει ο Κοτσόβολος. Λοιπόν, τρέχω εγώ τώρα να φτιάξω το δικό μου, περιμένω να έρθεις και εσύ να φτιάξεις το δικό σου.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Είχαν αποφασίσει να χωρίσουν και βρίσκονταν σε διάσταση ο 50χρονος αστυνομικός με τη 40χρονη επίσης αστυνομικό που δολοφόνησε με 8 μαχαιριές στη Δράμα. Το ανήλικο παιδί τους βρήκε τη μητέρα του κατακρεουργημένη μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο δολοφόνος στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η αγαπημένη ηθοποιός αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα και ελπίζουμε να τα καταφέρει, δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος. Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, τέλος και στα ψηλά γράμματα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ενσωματώνει 4 ευρωπαϊκές οδηγίες και προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. Σε επαόριστον αργία από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας τέθηκε ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων μέχρι να διελευκανθούν πλήρως καταγγελίες εις βάρος του για άσεμνες πράξεις και έκθεση των γεννητικών του οργάνων σε περαστικούς στην Αθήνα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και για πες, ωραίος ο καφές.
7: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
6: Δηλαδή,
7: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, άλλο πράγμα.
8: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
9: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο summer coffee vibe. Whatever you think, we're in. Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους.

0: Χουντίνι! Ντούα Λίπα! Και τώρα που είπα Χουντίνι, δεν υπάρχει και μία ταινία για τον Χουντίνι. Υπάρχει μία ταινία για τον Χουντίνι. Αλλά αυτή είναι ξένη. Αν θες να μάθεις για τις ξένες παραγωγές που γυρίζονται στην Ελλάδα όμως, όταν έρθεις στο Taekwondo, δεν θα παραλείψεις να περάσεις από το περίπτερο του ECOMED, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Μας ταξιδεύει στον κόσμο του σινεμά και της μουσικής. Και φέτος, στα Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ έχουμε εγγένεια κατηγορίας βραβείου! Φυσικά, διότι θα απονείμουμε το βραβείο καλύτερο τραγούδι ταινίας και original soundtrack by ECOMED. Πέρασε μια βόλτα από το περίπτερο του ECOMED και γνώρισε τη μαγεία του κινηματογράφου και της μουσικής πίσω από την εικόνα.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι ήρθα να δω εσένα. Είσαι ένα σόου από μόνη σου.
0: Εννοείται και
1: είσαι, κύριε Φέιβοκου, είναι υπέροχη αυτή η φωνή που σας κρατάει στην τροφιά κάθε απόγευμα στο ραδιόφωνο σας.
0: Γλυκέ μου πρωινέ.
1: Σε άκουγα στο ραδιόφωνο. Έρχομαι, σε βλέπω και μπροστά μου, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο. Πόσο πιο ωραία να γίνει αυτή η Τρίτη.
0: Είδες, μια οπτασία. Μια οπτασία είμαστε εδώ.

0: Βάνα με τα αυτοκίνητα, τα κλασικά αυτά, να σαν αυτό που έχει η N1 Casino, που σε βάζει στην cool διάσταση του Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Βρες το αυτό το custom αυτοκίνητο που μας έχει ετοιμάσει, φωτογραφίσου και τσάκωσε και το δωράκι σου. Στέφανε, πάμε! Πάμε!
1: Mad Radio 106,2.
2: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
2: Μα αφού είμαι η το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
3: Ωραία λοιπόν, για να δούμε, από μουσική πώς τα πας?
2: Λα λα λα λα λα λα.
3: Καλά, άστο καλύτερα.
4: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
5: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
6: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
7: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
6: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
7: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
6: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
8: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
6: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

Mad Radio 106,2, food court, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις σε περιμένουν. 16 και 17 Ιουνίου. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
0: Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

0: αυτό το καλοκαίρι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα.

0: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαστε, εξακολουθούμε να είμαστε εδώ πέρα μέχρι τις 6 εγώ, αλλά μετά αναλαμβάνει το Mad Drive Πέτρος και η Κατερίνα μέχρι τις 9, αλλά θα είναι εδώ και ο Γιάννης Χατζηθεοδόρου μέχρι τις 12 με όλα τα δρόμενα που λαμβάνουν χώρα στο Taekwondo. Έλα και εσύ εδώ, πια είμαι εγώ, Faye Voku, μέχρι τις 6 μαζί.
1: Mad Radio 6,2.

More than you know συμβαίνουν εδώ πέρα. Περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Έχει αρχίσει και μαζεύεται και ο κόσμος. Μικροφωνίζουμε γιατί εκπέμπουμε του μπανέιρος από εδώ πέρα. Σαν τις βλεφαρίδες ένα πράγμα. Θα σου πω τώρα τι εννοώ. Maybelline Sky Tubes on tour live στο VMA Village από τη ΔΕΗ. Έλα στο Maybelline Van για Express Glam Touch Up. Δοκίμασε τη νέα Sky High Tubes και γίνε Maybelline Ready για το Red Carpet. Το άκουσες αυτό? Λοιπόν, πάω και εγώ να κάνω αυτό το Sky High Tube και επιστρέφω.

Είναι η θερμοκρασία επικίνδυνα εδώ στο Taekwondo. Γι' αυτό η Ανταρκτική σε περιμένει στο Cold Spice Igloo του Old Spice, το Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα. Συμβουλεύω όλους εσάς που είστε εδώ να κάνετε μια βόλτα, γιατί αυτή τη δροσιά θα τη χρειαστείτε. Στέφανε, τι λες, πάμε να δροσιστούμε. Πάμε.

0: αισθήσει καθόλου η ζέστη, διότι η Άλζιντα στο περίπτερό της μοιράζει χαμόγελα και πολλά παγωτά. Η απόλαυση είναι στο κόκκινο και σε περιμένουν απολαύσεις της αγάπη. Τρέχουν. Τρέξτε, μην εξαντληθούν. Αν και δεν θα εξαντληθούν, το ξέρω, έτσι τους το είπα για να πάνε πιο γρήγορα. Η απόλαυση είναι στο κόκκινο και σε περιμένουν να τις απολαύσεις τις αγαπημένες σου κλασικές γεύσεις, αλλά να μην χάσεις τα νέα hits. Το εκρηκτικό Volcano Mix με 5 απίθανες τρώσεις ή το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο Gianduja στην κορυφή και σοκολατένιο τελείωμα που δεν ξεχνάς. Έλα, να σου πω, Στέφανε, πάμε να πάρουμε. Πάμε, φύγαμε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με 7 μαχαιριές δολοφόνησε ο 50χρονος τη 45χρονη σύζυγό του στη Δράμα, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση. Ο δράστης κατάφερε τα 7 χτυπήματα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών, ενώ το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς στη γυναίκα. Τραγικό τροχαίο στη Μύκονο, όπου σκοτώθηκε μια 37χρονη Ιταλίδα. Η γυναίκα βρισκόταν στο νησί για τον μπατσελορέτ πάρτι τη, καθώς ο γάμος τη ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Τοσκάνη. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027 θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά άμεσα και να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027. Οι αιτήσεις ξεκινούν τον Αύγουστο, η επιδότηση voucher φτάνει τα 600 ευρώ και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, τέλος και στα ψηλά γράμματα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ενσωματώνει 4 ευρωπαϊκές οδηγίες και προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις.

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το!
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
8: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
8: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
7: Ποιος?
8: Ποιος? Αυτός.
7: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

coffee moments, cool challenges και απολαυστικά treats. Έλα να ζήσεις το απόλυτο Starbucks coffee experience και φυσικά τα ζούμε όλα εδώ στο Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και στο περίπτερο της Colgate με το Colgate Max White Purple Serum για άμεσα πιο λευκό χαμόγελο. Έλα να λάμψεις και εσύ αυτό το

0: φέρνουν τη θρυλική παντόφλα, όχι αυτή που τρως το κεφάλι από τη μαμά σου, αλλά αυτή που τρως και φρένεται η καρδιά σου. Και φυσικά έχουμε μουσική φαν και τσακίρις chips που όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν ξεχνάς ότι σήμερα στις 7 έως τις 9 το Mad Viral μεταφέρει το πιο viral σημείο του ίντερνετ στο Village Festival. Η Mariana GRFLD και ο Chede The Real θα βρίσκονται εδώ για να μας ξεσηκώσουν στην άκρως καλοκαιρινή διάθεσή τους, παρουσιάζοντας όλα όσα θα πραγματοποιούνται στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δημοφιλείς Creators θα βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για φωτογραφίες, content moments, stories, ερωτήσεις και συναντήσεις με το κοινό. Όπου στις 9 έχουμε Σαριγιάν και GLS, αλλά και τη συναυλία με τον Kid. Επίσης θέλω να σου πω ότι στις 6 ο Ακύλας θα βρίσκεται στο μπουδιά σου, Γιώργο! Γεια σου, εμπορικέ μας διευθυντή! Στο booth της ΔΕΗ για να βγάλετε φωτογραφίες, selfies, αυτόγραφα, κουλουπού κουλουπού. Επίσης να σου πω ότι από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα εδώ στο Taekwondo ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο την ίδια ώρα ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Να ένας άνθρωπος! Ένα χειροκρατήστε ρε παιδιά να δείξουμε ότι έχουμε κόσμο εδώ. Ελάτε! Αχ, κοιμούνται. Λοιπόν, για τις επόμενες 3 ώρες, ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα εδώ με το Mad Drive για να σας δώσουν όλα τα δρόμενα που συμβαίνουν live ζωντανά, αλλά και από τις 9 μέχρι τις 12 θα είναι εδώ και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου από μένα. Μέχρι αύριο πολλά πολλά σπούτς μουτς. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο mat.gr για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα,
3: ναι.
2: Έφαγα,
3: ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Καθημερινά ψύχα! Κάθε μέρα στο ραδιοφωνό σου και σήμερα Τρίτη εδώ live από το VMA Festival στο Τάικβοτο μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας, δηλαδή να έρθεις εδώ να μας δεις.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική. Σήμερα είμαστε ζωντανά στο VMA Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Τάικβοτο με είσοδο δωρεάν για όλες και όλους.
0: Σε περιμένουμε σήμερα και αύριο με meet and greets, creators, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές πολλές εκπλήξεις. Ο Ακύλας βρίσκεται τώρα στο περίπτωρο της ΔΕΗ για meet and greet. Εσύ που είσαι?
1: Στις 7 οι Mad Viral Creators έρχονται για φωτογραφίες, ιστορίες και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid.
0: Mad VMA Festival από τη ΔΕΗ, 2 μέρες σήμερα και αύριο, free για σένα.
2: Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: μετά τις 6 στο Mad Drive της Τρίτης live από το VMA 2020, έτσι, festival εδώ από τη ΔΕΗ. Είμαστε σήμερα και αύριο ζωντανά μπροστά στα μάτια σας αλλά και στο ραδιοφωνό σας. Αυτή η εβδομάδα ήρθε. Είναι η εβδομάδα που προετοιμαζόμασταν πολλές μέρες, πολλές εβδομάδες, πολλούς μήνες για να σας παρουσιάσουμε αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα και θα δείτε αύριο εδώ στον περιβάλλοντα χώρο του Taekwondo αλλά και αύριο μέσα στο Taekwondo Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και σήμερα έρχεται ζωντανά στο ραδιοφωνό σου στο Mad Radio 106,2.
1: 16 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1816 μια δυνατή καταιγίδα κρατά στη Βίλα Διονάτη δίπλα στην Λίμνη Γενέβη στον Λόδο Βίρονα, τον Πέρσι Σέλεϊ και τη 19χρονη Μέρι Γκότουιν. Ο Βίρονας προτείνει στην παρέα να γράψουν ιστορίες τρόμου και εκεί γεννιέται η ιδέα του Φράγκενστάιν.
0: Το καλοκαίρι εκείνο είχε μείνει γνωστό ως η χρονιά χωρίς καλοκαίρι εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαν σκεπάσει την Ευρώπη με βροχές και πολύ σκοτάδι. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα οι συζητήσεις για επιστήμη και πειράματα έδωσαν έμπνευση στην Μέρι Σέλεϊ.
1: Δύο χρόνια αργότερα, ο Φράγκενστάιν κυκλοφορεί και αλλάζει για πάντα τη λογοτεχνία τρόμου και επιστημονικής φαντασίας. Από εκείνη τη θυελλώδη νύχνα στη Γενέβη γεννήθηκε ένας από τους πιο εμβληματικούς λογοτεχνικούς μύθους όλων των εποχών.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην τυχερή και των τείχων. Μόνο τύχη και στους δύο εύχομαι, διότι από όνομα ατύχησαν.
0: Ποιος? Ο τείχος, ναι. Τυχερή. Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ολιμπία Χακ γίνεται σήμερα 43 ετών.
0: Σαν σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε ένας Αμερικάνος, ένας θρύλος της ραπ μουσικής, ο Tupac Shakur. Δυστυχώς έφυγε νωρίς, σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στο κέντρο μιας μεγάλης κόντρας στη μαύρη μουσική μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής. Μια εποχή που έκανε πολλούς δύσημα εκατομμυριούχους, αλλά και κάποιους, δυστυχώς, να μην είναι μαζί μας σήμερα. Έμεινε όμως η μουσική τους

0: Λίγο μετά τις 6 και σήμερα είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο σου και είμαστε εδώ μπροστά σου. Στα Mad VMA Village από την ΔΕΗ, ένα φεστιβάλ που είναι για σένα με ελεύθερη είσοδο. Πολλοί κόσμος από νωρίς εδώ και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα και ακόμα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα μέχρι και τις 9, 6936 646 656 που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: Stories που ίσως δεν ήξερες αλλά γράφτηκαν στα Mad VMA σου φέρνουμε τώρα.

0: Radio Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορί με το Mad Clip που κέρδισε το βίντεο της χρονιάς το 22. Η Φουρέιρα είναι πάντα μία από τις πιο δυνατές παρουσίες των Mad VMAs.
1: Και φέτος τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με τον Μπρίτο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer.
0: Mad VMA Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και είμαστε σε αυτό το φεστιβάλ που έχει γίνει για σένα σήμερα και αύριο. Η ΔΕΗ με το Fiber Mode On τώρα σε ένα εκπληκτικό booth εκεί που μπορεί να ανακαλύψεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ Fiber ΔΕΗ τώρα και με σταθερό. Βάλε Infinity Mirror Surface, παίξε με το φέρτο The Speed Game. Απόκτησε το cool look του Ακύλα μέσα στο AI Photo Booth. Κάνε τα του και κέρδισε συλλεκτικά ΔΕΗ X Ακύλα δώρα. Σήμερα, αυτήν την ώρα και για μία ολόκληρη ώρα στο περίπτωρο της ΔΕΗ είναι ο Ακύλας για ένα μοναδικό meet and greet και ήδη περιμένει πολύς, πολύς κόσμος. Εσύ, πού είσαι?
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

30 λεπτά μετά τις 6 στο Mad Drive της Τρίτης ζωντανά από το Mad DMA Village Festival. Ένα

0: και σήμερα και αύριο. Σε λίγο τίτλοι ειδήσεων. Η Μαρία μας ακούει από τη δουλειά. Ο Χρήστος είναι στον Πειραιά. Ο Κώστας είναι στο περίπτερο της Colgate, εδώ στο φεστιβάλ. Δίπλα η Μαρία είναι στο περίπτερο της Άλτζητα. Και ο Μανώλης είναι στο περίπτερο του Κοτσόβολου.
1: Τι σας έχουμε εμείς για αυτό το καλοκαίρι? Summer parties από την Κοτσόβολο σας έχουμε. Και τα φέρνει το καραόκι Madness by Κοτσόβολος σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα.
0: Τίτλοι ειδήσεων. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Right here.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με 7 μαχαιριές δολοφόνησε ο 50χρονος τη 45χρονη σύζυγό του στη Δράμα, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση. Ο δράστης κατάφερε τα 7 χτυπήματα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών, ενώ το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς στη γυναίκα. Τραγικό τροχαίο στη Μύκονο, όπου σκοτώθηκε μια 37χρονη Ιταλίδα. Η γυναίκα βρισκόταν στο νησί για τον μπατσελορέτ πάρτι της, καθώς ο γάμος της ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Τοσκάνη. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά άμεσα και να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027. Οι αιτήσεις ξεκινούν τον Αύγουστο, η επιδότηση voucher φτάνει τα 600 ευρώ και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, τέλος και στα ψηλά γράμματα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ενσωματώνει 4 ευρωπαϊκές οδηγίες και προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Με ξέρεις πια, καλά.
4: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
4: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
5: Ό,τι καλό θες εσύ.
6: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την ΑΦΗΣ.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η ΑΦΗΣ Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
10: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεία, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους.

όπως και να είσαι τιμένη, τιμένος, η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι για σένα. Mad VMA 2026 Village Festival από την ΔΕΗ και είμαστε εδώ ζωντανά.

0: Live στο ραδιοφωνό σου και live μπροστά στα μάτια σου. Εδώ. Και σήμερα βλέπουμε τα μηνύματά σου στο 6936646656 και σε βλέπουμε και εδώ μπροστά μας. Πώς είστε? Hello guys, hello girls. Η Φέδρα είναι στην Κυψίας, λέει, μετά το γραφείο και έχει πολύ κίνηση αυτήν την ώρα. Πολύ κίνηση έχει και εδώ στο φεστιβάλ. Έλα και εσύ κοντά μας εδώ, σε ένα από τα πιο ωραία σημεία αυτής της πόλης. Σε περιμένουμε σήμερα και αύριο σε αυτό το μαγικό φεστιβάλ που έχουμε στήσει για σένα. Και τώρα έχουμε ένα σούπερ διαγωνισμό για σένα που μας ακούς στο ραδιόφωνο. Σούπερ διαγωνισμό με ένα μοναδικό δώρο που έρχεται μετά από κλήρωση την Παρασκευή.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your 10-2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, και σήμερα με ένα μικρό reminder που μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή σου, θέλω να σου πω.
2: Το τρέ της τρίτης είναι το μήνυμα που ανέβαλες, εκείνο το τι κάνεις, το μου έλειψες, το πάμε για καφέ, που σκέφτεσαι μέρες να στείλεις, γιατί καμιά φορά μια μικρή κίνηση αρκεί για να αλλάξει τελείως το μου της ημέρα σου, και σήμερα είναι Your Turn να κάνεις εσύ την αρχή.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, που μόλις έφτασε στην Ελλάδα και είναι ήδη obsession για σένα και για μένα και για όλους. Αποκλειστικά μπορεί να το βρεις στα φυσικά καταστήματα Honto Center, αλλά και στο hontocenter.gr.
2: Μένοντας από πιμέντο βέρι, βανίλα orchid και ξύλο κέρδρου, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη ζεστασιά και την ένταση. Ένα άρωμα με bold χαρακτήρα και iconic αισθητική, εμπνευσμένο από το unique vibe της Billie Eilish.
0: Κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή στο Mad Drive κληρώνουμε ένα Billie Eilish Eilish, Your Turn 2, Eau de Parfum, 50 mg. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio, 6936646656, με το ονοματεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn, για να μπει στην κλήρωση της Παρασκευής. 6936646656, στείλε μήνυμα, στείλε Viber και μπες στην κλήρωση.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Ημέρες στην παραλία, βράδια στην πόλη. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.

0: Village Festival. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο. Σήμερα μέχρι τις 9, αύριο μέχρι τις 9. Αύριο έχουμε και το μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο event του καλοκαιριού. Σήμερα και αύριο σε περιμένουμε εδώ με ελεύθερη είσοδο στον περιβάλλοντα χώρο του Taekwondo, εδώ που γίνονται πάρα πολλά πράγματα για σένα.
1: Μια συγκλονιστική στιγμή το Mad VMA 2023, θέλω να σας θυμίσω, ήταν όταν ο Σιτάρτα ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τις επιτυχίες του Ακόμα, Μπέλα και Έρημο, όχι μόνο με τη φωνή του, αλλά και στη νοηματική γλώσσα.
0: Μια εμφάνιση που πραγματικά άγγιξε το κοινό και πέρασε ένα πολύ πολύ δυνατό μήνυμα συμπερίληψης και ισότητας.
1: Η σκηνή μίλησε σε όλους και όλες με κάθε στίχο, κάθε κίνηση και κάθε συνέστημα και τα social media τότε είχαν γεμίσει με σχόλια αγάπης για αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή.
0: Αυτά είναι τα Mad VMA, μουσική συνέστημα και στιγμές που μένουν για πάντα στο μυαλό μας. Τέτοιες στιγμές έρχονται αύριο. Αύριο εδώ στο Taekwondo.
1: Και εσύ έλα σήμερα στο Mad VMA Village Festival, γιατί τα πιο διασκεδαστικά challenges σε περιμένουν στο Κοτσόβολο Summer Booth, που έχεις την ευκαιρία να φτιάξεις το δικό σου personalized custom summer charm. Αυτό θα πει καλοκαίρι όπως μπορεί και ξέρει να γιορτάζει ο Κοτσόβολος και εγώ θα το σκάσω, Πέτρο, και θα πάω.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad
3: Radio. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
4: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, τον 7ο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
17: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω.
1: Μου έρχεται αυτό με ένα κλουβί.
2: Ορίστε.
0: Τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μα δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την οδέσμη, παίρνει την οδέσμη. Ξυπόλητη ήμουν. Τι θέλω να σα καταλήξω. Ξυπόλητη να πιάσει την οδέσμη και την έπιασα. Τι να κάνω.
2: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάζει, να σου φύγει.
0: Θέλω να παντρευτώ.
2: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου, όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι.
3: Κουρίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με δωρεάν είσοδο για όλες και όλους.
1: Σε λίγο εδώ, οι Mad Viral Creators για φωτογραφίες, stories και αξέχαστες content στιγμές.
0: Και στις 9 ξεκινάει η συναυλία του Kid.
1: Μείνε εδώ για μοναδικά Mad VMA stories των φετινών βραβείων, αλλά και για αξέχαστες στιγμές από τα Mad VMAs.
0: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
1: Mad VMA Village Festival, ζωντανά μπροστά στα μάτια σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: τάσεις τις δημιουργούν και η Μαρίνα Σάτι είναι σίγουρα μία από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Στα MAD VMA έχει ήδη αφήσει το δικό της στίγμα φέρνοντας ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο καλύτερης καλλιτέχνης pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ POP κέρδισε το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς.
0: Και φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές δυνατές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop, με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκι για καλύτερο ντουέτο και με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer.
1: Εδώ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας μας ταξιδεύει στον κόσμο του σινεμά και της μουσικής φέτος στα MAD VMA Video Music Awards από την ΔΕΗ στη νέα κατηγορία καλύτερο τραγούδι ταινίας OST by Ecomed. Περάστε μια πόρτα από το περίπτερο του Ecomed και γνωρίστε τη μαγεία του κινηματογράφου και της μουσικής πίσω από την εικόνα.
0: Ελάτε όμως να γνωρίσετε και τις Mad Viral Creators. Είναι ήδη εδώ η Κατερίνα Πευτίτση, η Βρυσίδα Ανδριώτου, η Κάτια Νεκταρίου, τα κορίτσια στην πόλη. Φωτογραφίσου μαζί τους, γνώρισέ τους, μίλησέ τους. Είναι εδώ για σένα.
1: Και σε λίγο θα είναι εδώ στο ραδιοφωνό σου.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Τέσσερα παγωτά θέλω να σας πω. Αυτό έχω στο μυαλό μου. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, πηγαίνω κατευθείαν στο περίπτερο της Αλτζίντα. Η Έφη δεν σας λέω που ήταν. Πήγε να κάνει ακόμη. Ναι, όχι. Πήγε να κάνει ακόμη πιο αστραφτερό το χαμόγελό της στο περίπτερο της Colgate. Α, εσένα που σου πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, η πόλη είναι και σήμερα στο κόκκινο. Η κεντρική δρόμη, όλη κίνηση βλέπω. Η Free Dance στη Μεσογείο να ανεβαίνει και γίνεται χαμός αυτή την ώρα.

0: εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Πέτρο, διότι φέρνω στις φίλες μου μια μοναδική είδηση για μια απίστευτη νέα κρέμα προσώπου που δεν είναι κλασική.
1: Μοιράσου τη χαρά σου με τις φίλες σου, Κατερίνα. Μοιράσου τη χαρά σου.
0: Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier με 6 φορές πιο αναλαφρή φύλη, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Και το αποτέλεσμα 48 ώρες ενυδάτωση, ματ φινίρισμα και καταμάχητη λάμψη. Bonus alert. Είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
1: Φοβερό, πραγματικά όλα ακούγονται ιδανικά.
0: Pro tip, βάλτε στο ψυγείο για έξτρα κούλικα αίσθηση, χρησιμοποίησε την ως το τέλειο primer κάτω από το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα, σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, your new skincare crush.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: ολόκληρες ώρες σήμερα από το Mad VMA Village Festival by Day. Με ελεύθερο είσοδο για όλους, με πάρα πολλά πράγματα που κάνουμε εδώ για σας. Σε κάθε ένα από τα περίπτερα που θα βρείτε μέσα στο festival γίνονται πολλά πράγματα. Και αυτή την ώρα τι γίνεται?
1: Αυτή την ώρα το Maybelline Sky Tubes On Tour είναι εδώ. Και εσύ έρχεσαι στο Maybelline Van On Tour για ένα Express Glam Touch Up. Δοκιμάζει τη νέα Sky High Tubes και γίνεσαι Maybelline Ready για το Red Carpet.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ και το N1 Casino. N1 Casino σε βάζει στην cool διάσταση το Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Βρες το custom αυτοκίνητο που μας έχει ετοιμάσει εδώ μπροστά μας. Φωτογραφίσου και πάρε το δώρο σου.
1: Και μην ξεχάσεις να φωτογραφηθείς με τους Mad Viral Creators που είναι εδώ. Ζήσεις Γιάτας, Παρασκευή Βασιλοπούλου, Διογέννης Παρδελάς είναι εδώ. Έλα να τους γνωρίσεις, έλα να φωτογραφηθείς μαζί τους.
0: Και εμείς εδώ μέχρι τις 9, αυτό είναι το Mad Drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ωρα.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με 7 μαχαιριές δολοφόνησε ο 50χρονος τη 45χρονη σύζυγό του στη Δράμα, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση. Ο δράστης κατάφερε τα 7 χτυπήματα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών, ενώ το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς στη γυναίκα. Τραγικό τροχαίο στη Μύκονο, όπου σκοτώθηκε μια 37χρονη Ιταλίδα. Η γυναίκα βρισκόταν στο νησί για τον μπατσελορέτ πάρτι της, καθώς ο γάμος της ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Τοσκάνη. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές. Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά άμεσα και να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027. Οι αιτήσεις ξεκινούν τον Αύγουστο, η επιδότηση voucher φτάνει τα 600 ευρώ και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, τέλος και στα ψηλά γράμματα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ενσωματώνει 4 ευρωπαϊκές οδηγίες και προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
7: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι! Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
13: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
14: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
13: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
14: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
13: Ποιος?
14: Ποιος? Αυτός.
13: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
12: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
2: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: και μπροστά στα μάτια σου.
1: Πάμε τώρα πίσω στο χρόνο, στα Mad Video Music Awards 2027, εκεί που τα όρια ανάμεσα στο λαϊκό και στο pop απλά δεν υπήρχαν πια.
0: Κάθε στιγμή στα Mad VMA μένει στη μνήμη μας.
1: Τα Mad Video Music Awards εκείνης της χρονιάς έφεραν μία από τις πιο απρόσμενες σκηνικές συναντήσεις. Ο Αντώνης Ρέμος ανεβαίνει μαζί με τους Ονειράμα και παίρνει ένα ήδη αγαπημένο ερωτικό τραγούδι, το γυρίζει τελείως σε καλοκαιρινό Up It's Live.
0: Μαγική συνεργασία. Αυτές είναι οι συνεργασίες που μόνο στα Mad VMA μπορεί να δεις και να ακούσεις.
1: Η Ονειράμα

0: παιχνιδιάρικο τσέμπο.
1: Συνέστημα και pop rock ενέργεια στην ίδια σκηνή χωρίς φίλτρα. Και αυτό ήταν κάτι που έκανε το performance να μείνει στην ιστορία. Δεν είδες απλά ένα τραγούδι, είδες ένα τραγούδι να ξαναγεννιέται ζωντανά μπροστά στα μάτια σου.
0: Και εσύ που δεν είσαι στο Mad Village Festival, προλαβαίνεις να έρθεις, διότι η Άλτσιντα στο περίπτερό της μοιράζει χαμόγελα και πολλά πολλά παγωτά. Η απόλαυση είναι στο κόκκινο και σε περιμένουν να απολαύσεις αγαπημένες κλασικές γεύσεις, αλλά μην χάσετε τα νέα hits. Το εκρηκτικό Volcanic με 5 απίθανες τρώσεις ή το απογειωμένο κορνέτο Max με ρίσκο τζαντούγια στην κορυφή και σοκολατένιο τελείωμα που δεν ξεχνάς. Φέρτε μου ένα!
1: Ο Τουμπάνος Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι έχει πάρει 6 ήδη.
0: Φέρε μου ένα, Γιάννη.
1: 6.
0: Έλεος. Let's
2: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Seven, ο οποίος εμφανίζεται και αυτή τη χρονιά στην Ibiza. Και ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε ένα σούπερ διαγωνισμό. Έρχεται τώρα ένα σούπερ διαγωνισμός για σένα που μας ακούσει στο ραδιόφωνο. Για σας που είστε εδώ στο MADMA Village Festival

0: και πολλά πολλά ακόμη που συμβαίνουν και σήμερα και αύριο εδώ στο MAD VMA Village Festival by Day για σένα με ελεύθερη είσοδο. Ετοιμάσου για διαγωνισμό, το είπα, ε. Έρχεται για σένα που μας ακούς το ραδιόφωνο.
1: End of the day by Billie Eilish and your 10-2 Eau de Parfum.
0: Και σήμερα φυσικά μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mat.gr σε όλο το πλανήτη. Τώρα το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, συνεχίζεται και σήμερα με ένα μικρό reminder που μπορεί να αλλάξει όλη την διάθεσή σου.
2: Το Trend της Τρίτης είναι το μήνυμα που ανέβαλες, εκείνο το τι κάνεις, το μου έλειψες, το πότε πάμε για καφέ, που σκέφτεσαι μέρες να στείλεις, γιατί καμιά φορά μια μικρή κίνηση αρκεί για να αλλάξει τελείως το mood της ημέρας σου. Και σήμερα, it's your turn να κάνεις εσύ την αρχή.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, που μόλις έφτασε στην Ελλάδα και είναι ήδη ένα μεγάλο obsession. Αποκλειστικά στα φυσικά τα καταστήματα Honto Center, αλλά και στο hontocenter.gr.
2: Με νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα ορκίτ και ξύλο κέδρου, ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στη ζεστασιά και την ένταση. Ένα άρωμα με bold character και iconic αισθητική, εμπνευσμένο από την unique vibe της Billie Eilish.
0: Κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή στο Mad Drive κληρώνουμε ένα υπέροχο Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Για να είσαι εσύ στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής, στέλνεις τώρα μήνυμα Viber στο Mad Radio 6936646656 με το όνομα τεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn για να μπεις στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής. Στείλε τώρα Viber, μην το χάσεις, να είσαι μαζί μας σε αυτή την κλήρωση.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
12: Σ' αυτή την άδεισο παιδί δίσκο.
3: Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις, μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό. Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούν τα πουλιά. Απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέσει.
2: Σταμάτα! Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

101. Το Mad Radio 106,2 ζωντανά μπροστά στα μάτια σου σήμερα και αύριο στο Mad VMA Village Festival. Από την ΔΕΗ είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο.

0: Είμαστε εδώ ζωντανά στις 4 με τη Faye Voku. Ακριβώς στις 6 ερχόμαστε εμείς, Πέτρος και Κατερίνα, στο Mad Drive.
1: Από τα streets μέχρι το πιο μεγάλο μουσικό stage της χρονιάς, η urban σκηνή έχει πλέον τη δική της δυνατή θέση στα Mad VMA. Τα τελευταία χρόνια το VMA Stage ακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και της νέας γενιάς καλλιτεχνών.
0: Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo τον Like a Hawk κέρδισε το καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε το τραγούδι της χρονιάς Digital.
1: Και φέτος τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο έμπαν έχει δυνατά ονόματα όπως FY, Kid, News, Sasuke και Display, Rack και Τρανός.
0: Γιατί το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και το προς τα που πάει η μουσική.
1: Στο Mad VMA Village είναι εδώ οι Mad Viral Creators. Έλα να γνωρίσεις και να φωτογραφηθείς με τον Αντώνη Ρίγο, τον Χρήστο Χατζηφωτίου, την Αλεξία Λιναρδάκη, τη Μιχαήλα Στεφάνου, τον Κώστα Γαζέτη.
0: Εδώ και η Ανταρκτική. Ναι, ναι, ναι. Εδώ η Ανταρκτική σε περιμένει στο Cold Spice Igloo του Old Spice. Στο Mad VMA Village έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιδροτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα. Που και σήμερα και αύριο με πολλά πράγματα να συμβαίνουν για σένα, μόνο για σένα, στα Mad VMA Village Festival by Day. Και θα είμαστε εδώ κοντά σου.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχ.

σας αυτό που σχεδιάζαμε εδώ και πολλές εβδομάδες, πολλούς μήνες. Αυτό που περιμένουμε κάθε χρόνο, ένα ολόκληρο χρόνο. Mad Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και σήμερα και αύριο το Village Festival είναι εδώ και έχει πολλά για σένα. Αυτή την ώρα η Ειρήνια

0: εργασία αυτό το καλοκαίρι.
1: Εδώ και τα Starbucks, chilled coffee moments, cool challenges και απολαυστικά treats. Έλα να ζεις το απόλυτο Starbucks coffee experience εδώ στα MAD VMA Village Festival σήμερα και αύριο με ελεύθερη είσοδο και ήδη πάρα πολύ κόσμο από τον από νωρίς. Εμείς εδώ, το MAD Radio εδώ από τις 4 με τη Faye Voku, 6 μέχρι και τις 9 Πέτρος Τριανταφύλου και Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα εδώ μαζί σου, ζωντανά και στο ραδιοφωνό σου στους 106,2.
2: Let's drive! MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: MAD

0: από το Mad VMA Village Festival, by the way. Ένα μοναδικό event που έχουμε ετοιμάσει για σένα και σήμερα και αύριο, με ελεύθερη είσοδο για όλους και πολλά πολλά πράγματα να κάνεις και σήμερα και αύριο εδώ. Μαζί μας εδώ τα Everest Mad VMA Live, εδώ στο Village από τη ΔΕΗ, και τα Everest γράφουν το πιο trendy tasty drop. Ήρθε η θρυλική παντόφλα με κοτομπουκέσι λουκάνικο, sausages, beats και full street food vibes. Εδώ μπροστά μας είναι, δίπλα μας, στο booth του Mad Radio.
1: Μαζί μας και η Mad Viral Creators. Ελάτε στο Meet & Greet για να γνωρίσετε τον Γιώργο Τσαμαδιά, την Ελένα 23, τη Βάσια Χαραλαμπίδου και τη Χρύσα Βαφιάδη.
0: Πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα εδώ και αύριο σας περιμένουμε από νωρίς. Αύριο η μεγάλη μέρα. Περιμένουμε ένα ολόκληρο χρόνο. Κάθε χρόνο έρχεται.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με 7 μαχαιριές δολοφόνησε ο 50χρονος τη 45χρονη σύζυγό του στη Δράμα, όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση. Ο δράστης κατάφερε τα 7 χτυπήματα με μαχαίρι μήκους άνω των 10 εκατοστών, ενώ το ένα από αυτά προκάλεσε διάτρηση καρδιάς στη γυναίκα. Τραγικό τροχαίο στη Μύκονο, όπου σκοτώθηκε μια 37χρονη Ιταλίδα. Η γυναίκα βρισκόταν στο νησί για τον μπατσελορέτ πάρτι της, καθώς ο γάμος της ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Τοσκάνη. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρχές. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά άμεσα και να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027. Οι αιτήσεις ξεκινούν τον Αύγουστο, η επιδότηση voucher φτάνει τα 600 ευρώ και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Αλλάζουν όλα για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος δανείου, τέλος και στα ψηλά γράμματα. Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης ενσωματώνει 4 ευρωπαϊκές οδηγίες και προσθέτει επιπλέον μέτρα προστασίας για τους δανειολήπτες. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
10: Τι είναι για σένα?
11: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
11: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
10: Ποιος?
11: Ποιος? Αυτός.
10: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Τα έχει χάσει να έρθει να τα βρει, αφού μας πει βέβαια τι χρώμα είναι τα κλειδιά όταν θα έρθει. Okay. Να περνάτε ωραία, έχουμε πολλά πράγματα για σας.

0: έχουμε σχεδιάσει και να τα κάνουμε τώρα σε όλα τα περίπτερα που βρίσκονται εδώ. Ειδικές κατασκευές, πολλά παιχνίδια, meet and greets, πολλά πολλά δώρα αλλά και εκπλήξεις και σήμερα και αύριο στο Taekwondo. Και αύριο είναι μεγάλη μέρα που θα γίνει μεγάλη νύχτα. Έρχεται, την περιμέναμε ένα ολόκληρο χρόνο. Εδώ, σήμερα και τα Τσακίρι Chips. Μουσική, φαν και Τσακίρι Chips πάνε μαζί. Πέρασε και εσύ από τα Τσακίρι Chips booth στο Mad Village. Δοκίμασε τις αγαπημένες σου γεύσεις και ζήσε τον παλμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ με τα πιο crispy snack του καλοκαιριού.
1: Και αν εσύ θέλεις...
0: Του καλοκαιριού 2026. Θέλω, Κατερίνα, για πες.
1: Είμαι σίγουρη ότι θέλεις, Πέτρο, εσύ πάντα θέλεις. Αλλά αν εσύ μαζί με τον Πέτρο θέλεις να γνωρίσεις και να φωτογραφηθείς με τους Mad Viral Creators, έλα στο Meet & Greet. Ο Άννας Χινά και Αφροδίτη Πετρινόλη σε περιμένουν να τους γνωρίσεις και να φωτογραφηθείς μαζί τους.
0: Και σήμερα και αύριο είπαμε, έχουμε πολλά για σένα. Γι' αυτό αν δεν προλαβαίνεις σήμερα, που προλαβαίνεις, έλα μαζί μας αύριο, εδώ.
2: Let's drive. Mad Drive, με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, ζωντανά από το Mad VMA Village Festival by the E, και σήμερα και αύριο εδώ μπροστά στα μάτια σας αλλά και στο ραδιόφωνο σου στους 106,2. Καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη Έθριος με τη θερμοκρασία ψηλά, πολύ ψηλά, πάνω από 30. Το ίδιο θα συμβεί στην Πάτρα, Έθριος ο καιρός και πάνω από 30 θερμοκρασία. Το ίδιο και στη Ρόδο που μας ακούτε δυνατά. Mad VMA 2026 Festival by the E. Αυτό είναι το σύνθημα που περιμένουμε κάθε χρόνο για το καλοκαίρι, για βόλτες, για παραλία, για ηλιοβασιλέματα. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριαντοφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Και τώρα είστε έτοιμοι! 9, ο Σαριγιάν και ο GLS, 9 και 4 ο Kid.
0: Στο ραδιόφωνο σου σε λίγο, Γιάννης Χατζηγεωργίου.

0: Mad Radio 106,2. Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα. Και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
4: Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ίδια.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια και κομματάρες. Αύριο εκπομπή βγαίνει live από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς αγαπημένους σου καλλιτέχνες backstage, οπότε θέλω την βοήθειά σου. Yeah. Τι θέλω πολύ. Yeah.

Παπαούτε εδώ στο Madrid 106,2. Τρίτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Και εδώ στο Here Comes Johnny. Είμαστε μια NASA πριν από τα VMA. Μια NASA. Αύριο λοιπόν η εκπομπή βγαίνει live από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες backstage, το λέω έτσι, όπως Ντάρα, Ρέμος, Αναστασία και πολλούς άλλους. Καλά, Ντάρα δεν ξέρω αν θα συναντήσω, αλλά αν συναντήσω μη ζηλέψεις αγάπη μου. Οπότε θέλω τη βοήθειά σου. Αν είχες μπροστά σου τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη για 30 δευτερόλεπτα, τι θα το ρωτούσες? Στείλε μου τώρα την ερώτησή σου στο Viber. Το Viber μας είναι 6 9 36 6 46 656, και μπορεί αύριο να ακούσει την ερώτησή σου live στα backstage των Mad VMA. Και αν η πείνα σου παίζει το δικό της VMA song, τα Everest να ξέρεις είναι εδώ. Η επική παντόβλα επέστρεψε με κουτουμπουκές λουκάνικο σος και τραγανές πατάτες. Γεύσεις με χαρακτήρα street food vibes, γεύσεις Everest.

New Religion εδώ στο Madrid 106,2 και δεν ξέρω τώρα αν το έμαθες, αλλά έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Το Nick Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την Nick's Professional Makeup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και όσοι γράφετε στίχους, ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop ή και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Δείξε το ταλέντο σου και κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν σε show με κριτές τη μοναδική Λίλα, που την αγαπώ πολύ, πολλά φιλιά Λίλα μου, και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Host του διαγωνισμού, η υπέροχη Ηλένια Williams. Οι 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI. Ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Η διαδικασία είναι απλή και θα την βρεις στο mat.gr/Nick's Drop.

0: ακομπλεξάριστος, μοναδικός Harry Styles εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη, μουσική και ενέργεια που σε ταξιδεύει. Και εκεί που η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινάει. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι εδώ. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα είναι το ραντεβού μας. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του φεστιβάλ. Και τώρα έρχεται Jamaican, ή αλλιώς Bam Bam, Bad Habits και Καλώς Σε Βρήκα. Αχ, τι κάνουν αυτά τα VMA,
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Αχ βρε, καλώς σε βρήκα και σε ένα τιμουτσικό. Αύριο εκπομπή, να ξέρεις, βγαίνει live από τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ και θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες backstage, όπως Ακύλας, λέω εγώ, Φουρέιρα, Έλενα Παπαρίζου. Οπότε θέλω τη βοήθειά σου. Αν είχες μπροστά σου τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη για 30 δευτερόλεπτα, τι θα τον ρωτούσες? Στείλε τώρα την ερώτησή σου στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656 και μπορεί αύριο να την ακούσεις live στα backstage των Mad VMA και να την απαντήσει ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης, λέω εγώ τώρα. Πριν πάμε στις μουσικάρες μας, πάμε για ένα Fanta Game Break.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox παίρνει τη νέα σωρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

0: welcome to Fantaflon Break.
1: Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου. Το Roga Light της Aizo σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες. Φαντάσου να έχεις όλη την βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power up για τις μετακινήσεις σου, για εκείνες τις ώρες που θέλεις απλά να αράξεις τον καναπέ, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση, το καταλαβαίνω. Είναι η ιδανική στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Want a portable power? Το μέλλον είναι handheld.
2: Mad Radio 106,2.
0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο τραγούδι της χρονιάς digital, ενώ το 2025 το κοινό μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς, το Μανιάτικο για καλύτερο pop, το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη.

82 ή μπε στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες. Και τώρα έρχεται η Taylor Swift εδώ στο Madrid 2.6.2 που κάτι θέλει να μας τραγουδήσει αυτό το κορίτσι, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Δυνάμωσε λίγο την ένταση να καταλάβεις κι εσύ.

0: 12-12 εδώ στο Mad Radio 106,2 και δεν ξέρω τώρα αν σου το είπα, αλλά αύριο εκπομπή βγαίνει live από τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες στα backstage, όπως Λίλα, Τρανός, Σάτι. Οπότε θέλω τη βοήθειά σου. Αν είχες μπροστά σου την αγαπημένη σου καλλιτέχνη, καλλιτέχνηδα για 30 δευτερόλεπτα, τι θα τον ρωτούσες και γιατί? Στείλ' το μου τώρα το μήνυμά σου στο Viber, την ερώτησή σου. Το Viber μας είναι 6936 646 656, και μπορεί αύριο να την ακούσεις να γίνεται live στα backstage των Mad VMA. Και τώρα έρχεται ένα Fanta Game Break καθαρά για εσένα.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, το online κομμάτι του Fantathlon. Ολοκληρώνεται και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο physical line event του. Το Σάββατο 27 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού στα Village Cinemas στο The Mall Athens. Εκεί θα ζήσουμε live tournaments με Forza, Call of Duty και Halo. Θα γνωρίσουμε από κοντά τους κορυφαίους YouTuber και φυσικά η Fanta θα μοιράσει πλούσια gaming δώρα. Wanda Live Action. Μπες στο site, μάθε τα πάντα και έλα να γίνεις μέρος της μεγαλύτερης gaming γιορτής. Είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it!

0: Athlon Break.
1: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο προχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα. Πάρε τη φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το Vice City θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

0: Μην κρύβεσαι από τον ήλιο σαν βρικόλακας. Στο λέω γιατί εντάξει, μάλλον το συγκεκριμένο κομμάτι θέλει να πει ότι μην κρύβεσαι από την αλήθεια. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και θέλω να ξέρεις ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι sold out. Το έχεις καταλάβει αυτό. Αλλά η εμπειρία ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή και προσβάσιμη για όλους. Αύριο έλα στα Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο, γιατί έχει meet and greet, creators, food corners, παιχνίδια, activations, δώρα, εκπλήξεις και το Mad Radio να εκπέμπει ζωντανά από εκεί. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες που θέλεις. Και παιδιά, επειδή τόσο VMA hype αύριο, κόσμος, συναυλίες και χορός θέλουν και σωστή προετοιμασία, να ξέρεις ότι έχεις κάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Πρώτη φορά θα βγούμε από συναυλία και στεγνή και φρέσκη. Ξεκάθαρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
6: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
7: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
5: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
7: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
6: Ποιος?
7: Ποιος? Αυτός.
6: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
5: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι
1: είναι εδώ. Είναι εδώ.
0: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Exclusive.
3: Για σώμα τελούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: It's not right, εδώ λέμε στο Mad Radio 106,2 και αύριο η εκπομπή βγαίνει live, ναι, live από τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες backstage όπως Μαρίνα Σπανού, Ρακ και FY. Οπότε θέλω τη βοήθειά σου. Αν είχες μπροστά σου τον καλλιτέχνη που αγαπάς, που λατρεύεις, τι θα τον ρωτούσες, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656, και μπορεί αύριο να ακούσεις live την ερώτησή σου στα backstage των Mad VMA 2026. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Game on στο Fantathlon Game Break. Το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες και μας μεταφέρει live στο πραγματικό κόσμο. Σημείωση ημερομηνία, Σάββατο 27 Ιουνίου, Villa Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση θα ανέβει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν πραγματικά. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Fanta Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί, είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it.
2: Mad Radio 106,2.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να χάσουμε τον ύπνο μας. Το World of Warcraft συνεχίζει τοπικό ταξίδι με expansion που εμβαθύνει στο lore και προσθέτει νέες περιοχές για εξερεύνηση, ενώ το Diablo 4 υποδέχεται το νέο του expansion φέρνοντας σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans των RPG πάντως έχουν κάθε λόγο να επιστρέψουν στο Azeroth ή στο Sanctuary. Με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν, η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατά το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε πλευρά, ετοίμασε τον build σου και καλή τύχη θα την χρειαστείς. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί να κερδίσεις εσύ τα Epic Challenges.
2: Radio. Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και θέλω να ξέρεις πως τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν αύριο 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει όπως πάντα, αλλά μαζί του θα είναι και η Χρυσίδα Γκαγκούτη και δίπλα μας Μότι Καλό έρχεται η Super Host, Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γάρη, Φαλίδη, Απίν Θε, Hype και Αθηνά Κλιμή. Και να σου πω και μια πολύ βασική πληροφορία, ότι για πρώτη φορά φέτος τα βραβεία ξεκινάνε από τις 7.30, έτσι δεν θέλω να ξεχαστείς. Συντονίσου στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην cool διάσταση του N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Welcome to Fantathlon Break.
4: Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, το online κομμάτι του Fantathlon ολοκληρώνεται και τώρα ήρθε η ώρα για το μεγάλο physical LAN event του. Το Σάββατο 27 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού στα Village Cinema στο The Mall Athens. Εκεί θα ζήσουμε live tournaments όπως Forza, Call of Duty και Halo. Θα γνωρίσουμε από κοντά τους κορυφαίους YouTuber και φυσικά η Fanta θα μοιραστεί πλούσια gaming δώρα. Wanda Live Action.

Attention, attention, το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, σου δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό, σαν μία μπαταρία. Άκουσα με προσεκτικά. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία της αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνα που λατρεύω πάρα πολύ και έχει πομπάρα εδώ στο MAD Radio 106,2, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά. Τώρα να τα λέμε αυτά, δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά. Welcome to Fantathlon Break. Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας αφήνουν το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που παγώνει το ίντερνετ για να δεις τα νέα trailer. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: Bad Bunny εδώ στο Mad Radio 106,2. Αχ, αυτό το κακό κουνέλι, θα το δείρω. Αύριο λοιπόν η εκπομπή μου, να ξέρεις, είναι live στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους φίλους μου και αγαπημένους σου καλλιτέχνες στο backstage. Οπότε θέλω τη βοήθειά σου. Αν είχες μπροστά σου τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη για 30 δευτερόλεπτα, τι θα τον ρωτούσες? Στείλε τώρα την ερώτησή σου στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936646656, και μπορεί αύριο να την ακούσεις αυτήν την ερώτηση live στα backstage των Mad VMA.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Game on στο Fantathlon Game Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερε τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming, το απόλυτο combo.

0: Παπα, ούτε εδώ στο Madrid, ο 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγυρίου και ακούσε τον αγαπημένο σταθμό. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και τώρα έρχεται ένα ακόμα Fantathlon Break για εσένα.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγαλύτερη κουβέντα είναι η επαξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη ένα από τα μεγαλύτερα battle royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού θα πάει και το μέλλον, έτσι. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το Mobile Battle Royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Gaming παντού, το κινητό σου είναι η λύση.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

talk about. Και θέλω να ξέρεις ότι το Σαββατοκύριακο εδώ στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή. Ναι, καλά ακούσες, από την Παρασκευή με Τέρμα τα Γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, ο Πίτερ Κογιώτη, Σπάιρο, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουμε την απόλυτη dance μουσική. Ενώ το Σαββατοκύριακο έχουμε Πέτρο Τριανταφύλου και το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδεροκαστρίτου με το mad.gr. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and get it.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Φαντάσου χιλιάδες gamers να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles, το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος που η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayers, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it! Anna, Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι αύριο στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Στα backstage θα είμαστε μαζί. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεση σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
0: Stories από το MAD Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα MAD VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.